όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Χθες πήγα λαϊκή. Έχω πάει να αγοράσω αγκούρια από το φίλο μου τον Άκη.
9: Τα αγκούρια τα μελετάς αυτή τη βδομάδα πάρα πολύ.
8: Έρχεται μια κοπέλα, θα πάρω αυτά, λέει, τα αγκούρια, τα κοντά και τα χοντρά. Mm. Έρχεται μια άλλη κυρία, λέει, εγώ θα πάρω τα πιο λεπτά και πιο μακριά.
9: Μάλιστα.
8: Μου λέει, εσείς κυρία μου, τι να σου πω, δεν με νοιάζει, εγώ σαλάτα θα τα κάνω.
9: Ο Τζόνι σήμερα λέει βερμούδα στη δουλειά, σκάω, δεν αντέχω, τον πιάσανε οι ζέστες.
8: Άμα από τις 26 Μαΐου φοράς βερμούδα τον Αύγουστο με το βρακί, θα πηγαίνεις.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τεταρτίτσα πάει, εβδομαδίτσα, 27 του Μάη μας ξημέρωσε.
2: Αχ, και στο Μάη της 27.
1: Ποιος έχει σήμερα τη γιορτή του?
2: Θα μας τα πεις εσύ σε λίγο.
1: Δεν νομίζω να γιορτάζει κανείς σήμερα 27 του Μάη, αλλά θα το δούμε και σε λίγο. Πώς είσαι, όλα καλά? Ξύπνησες ωραία, με διάθεση?
2: Εντάξει, καλά είναι γιατί είναι Τετάρτη. Σήμερα έχω να παρουσιάσω και μία επίδειξη μόδα στους νέους επιβάτες.
1: Ήρθε η μέρα.
2: Ήρθε η μέρα, επιτέλους. Δεν θα μας βρέξει.
1: Όχι, καλό καιρό πιστεύω.
2: Γιατί δύο φορές αναβλήθηκε. Οπότε σήμερα το απόγευμα, γύρω σε 7-8, θα είμαι στους νέους επιβάτες. Θα γίνει και η επίδειξη μόδα. Οπότε μου είχε ενδιαφέρον η μέρα μου σήμερα.
1: Έτσι, να πάρετε ιδέες για το καλοκαίρι. Να ψωνίσετε και τίποτα.
2: Ελπίζω και τα παιδιά να με δώσουν κανένα ρούχο τζαμπέ.
1: Ναι,
2: δεν θα με κεράσουν, κεράστε με, βρε παιδιά.
1: Διαφήμιση θα το κάνεις.
2: Τόσο άλλο, ωραία προώθηση κάνω εγώ στα ρούχα σας.
1: Αν τώρα θα πέρασε, εγώ τα σχέδια σήμερα. Αγώνα, θα δω το τελικό του conference.
2: Α, ωραία, στα δύο άντρες με αυτά. Όσο εγώ
1: θα είναι απασχολημένο.
2: Την επίδειξη μόδα, μάλιστα.
1: Τα βρήκαμε, τα κανονίσαμε.
2: Τα μοιράσαμε.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι, τώρα μπορώ.

0: Γίνεται.
1: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Good morning.
1: Είμαστε στην τεταρτίτσα, 27 έχει ο Μάιος, Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Στο εορτολόγιο δεν μου βγάζει κάποιο όνομα εδώ πέρα που να γιορτάζει. Στα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα σε Ελλάδα και κόσμο, το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντέρες, ο οποίος εκτελεί. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Mm-hmm. Τέλος το 2010, σαν σήμερα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως το σχέδιο Καλλικράτης, αν το θυμάσαι. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 160 βουλευτές ΠΑΣΟΚ, 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές Νουδού, Κουκουέ, Λάος και ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά πρέπει να μας τα πούνε αυτοί που μένουν εκεί. Έτσι, αν τους βοήθησε και
1: αν βοήθησε που άλλαξαν έτσι η αναδιάρθρωση, πώς έγιναν οι νομοί και τα λοιπά.
2: Τώρα δεν ξέρουμε.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρούσα που ήταν ανεξάρτητη τότε. Δεν τα είχε καλά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός.
2: Έλα ρε κορίτσι μου, μόνο 93 είναι η Ζωζό, τι φάγατε
1: όχι,
2: πια.
1: Το 33 γεννήθηκε, είναι 96 άρα.
2: 96.
1: Αν τα μετράω καλά έτσι. Ναι, 96.
2: Ναι,
1: να τα κατοστήσει, να ευχηθούμε και να τα χιλιάσει. Γιατί τα 100 είναι και πολύ κοντά. Επίσης το 1957 γεννιέται η Σιούξη Σιού, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδα τραγουδίστρια με κάποιες επιτυχίες. Από τη ζωή, σαν σήμερα, φεύγει το 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, 6 και 6 ξημέρωσε, 20 και 36 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog. Χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου. Όλα είναι εδώ μέσα. Η φράση αυτή σημαίνει η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο.
1: Για πες το λίγο πάλι στα αγγλικά.
2: The quick brown fox jumps over the lazy dog.
1: Okay.
2: Τώρα δηλαδή, πια στα αυγό και κούρευτο, λέω εγώ.
1: Στα ελληνικά υπάρχει καμιά έκφραση που να έχω όλα τα γράμματα μέσα.
2: Έλατε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Και την καρπή υποσυνείδητο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Και ξαφνικά.
0: Τι λέει, πώς θα πέρασες χθες τεταρτίτσα? Τι λέω, τριτούλα.
1: Τίποτα. Γύρισα στο σπίτι, έκανα τα ψαράκια μου, έκανα κάτι μπριζολίτσες για τη Γαλήνη. Έκανα ωραία μαγειρέματα. Ήρθε η φίλη μου η Μαρία λίγο το πρωί, την είδα και αυτήν.
0: Α, μπράβο,
1: το σπίτι. Είχα πόνους χθες, ξέρεις, εγώ τις δύσκολες μέρες μου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν μπόρεσα να πάω γυμναστήριο, υπέφερα χθες.
0: Σήμερα δεν πειράζει.
1: Σήμερα έχω την επίδειξη μόδας. Αύριο.
0: Α, ναι.
1: Αύριο δεν
0: αύριο.
1: Πειράζει.
0: Okay.
1: Και σήμερα γυμναστική θα κάνω γιατί θα είμαι πολλές ώρες όρθια.
0: Μάλιστα, σωστό και αυτό. Και η ορθοστασία.
1: Και από το μεσημέρι θα πάμε για μαλλί, μετά για μακιγιάζ, όλα αυτά. Οπότε σήμερα είναι η μέρα πολύ κουραστική. Οπότε χθες είπα λίγο να ξεκουραστώ.
0: Okay. Ναι, και εγώ δεν έκανα κάτι. Σινεμά πήγα νωρίς σχετικά. Star Wars, The Mandalorian and The Grogu.
1: Όλοι βλακείς βλέπεις.
0: Ωραία ταινιούλα, ωραία ταινιούλα. Και μετά γύρισα στο νωρί σπίτι, μπανάκι, χαλάρα, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο.
1: Έτσι, αχ, ωραία, ναι, και εγώ έτσι το απόλαυσα το μπανάκι μου χθες. Αχ, τι ωραίο που είναι ώρες, ώρες.
0: Να.
1: Εν τω μεταξύ, το Παρίσι 33 βαθμούς έχει. Έτσι.
0: Κάψω να έχει εκεί.
1: Κάψω να έχει.
0: Και Λονδίνο.
1: Και το Ρονάλ Γκαρός έχει, αυτό είχα δει εγώ, γι' αυτό.
0: Και το Λονδίνο εκεί πέρα η Ευρώπη, πώς την είναι, βόρεια δυτική Ευρώπη.
1: Πω,
0: έχει κάψονες.
1: Κοίτα να δει, ευτυχώς προλάβαμε και πήγαμε και τα είδαμε σε καλές θερμοκρασίες.
0: Κοίτα, για αυτούς τα 33 είναι καύσωνας, γιατί δεν
1: βέβαια.
0: Κάνει. Για εμάς, ας πούμε, που είναι το 40, εκεί είναι το 30.
1: Εντάξει,
0: και...
1: γι' αυτό το τσιπά ήταν άνετο. Χθες σου λέει σιγά τη ζέστη.
0: Ξέρω
1: έχω
0: εγώ από αυτά.
1: Και με χειρότερα.
0: Σιγά, και τι έγινε.
1: 693-693-1003, καλημέρα. Καλημέρα και στον Ακή. Ρωτάει άμα χρειαζόμαστε μοντέλα για την επίδειξη μόδα.
0: Μοντέλα, ναι, ξέρει
1: πάντα
0: κάποιο.
1: Χρειαζόμαστε.
0: Έχει.
1: Τον εαυτό του θέλει να αυτοπροτείνει. Α, είναι
0: μοντέλο.
1: Δεν είναι, αλλά θέλει wannabe.
0: Μα, να στείλουμε και μια καλημέρα και στην Άννα. Μα έκανε σχόλιο, τώρα το είδα.
1: Ναι.
0: Ένα post που κάναμε χθες.
1: Ναι, ναι, για τα πράγματα.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Πράγματα έκανε όλα σωστά, έγραψε από κάτω κακαρδούλα.
1: Έλα ρε Ανούλα, εγώ είδα μόνο το fan club που έκανε.
0: Ναι, ναι, απάντησε ξενυχτά η Ανούλα, δεν είδα ακριβώς την ώρα.
1: Θεάρα,
0: και έγραψε όλα σωστά. Βεβαίως όλα σωστά, αλλά μου τα ξέρουμε. Δεν τα ξέραμε τώρα για την απόλυτη 8 πράγματα έτσι.
1: Κορίτσι μου,
0: σε παρακαλώ. Μπείτε κι εσείς να τα δείτε.
1: Εσύ, γι' αυτό και βλέπεις ότι.
0: Τι.
1: Γι' αυτό βλέπεις ότι έχει τέτοιο fan club. Δηλαδή η κοπέλα μπαίνει, γράφει, στέλνει. Δεν το παίζει star ενώ είναι. Κατάλαβες και κάτι άλλες πορδές με τις πω τώρα δηλαδή.
0: Το παίζουν
1: ενώ δεν είναι. Εδώ είναι και η διαφορά.
0: Ανούλα, αν θες να μας πεις και άλλα μυστικά, εμείς εδώ είμαστε να βγεις μια συνέντευξη, έστω και τηλεφωνικά να μας τα πεις.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Πάμε στον καιρό μας. Πώς θα είναι, θα περάσει τους 30 σήμερα, κάτι διάβασα χθες.
1: Είναι κάτι λαϊκά. Όχι, δεν τους
0: φτάνει.
1: Μέχρι 29 θα φτάσει.
0: 29.
1: Σήμερα θα είμαστε καλά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αύριο 31. Όχι, αύριο 33 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα λέει μέχρι 29, αλλά πιστεύω ότι σε μέρη που θα έχει ήλιο,
0: ναι,
1: θα το κοπανίσει και το 30.
0: Okay.
1: Πάντως καλά ξυπνήσαμε μέχρι εδώ. Είναι,
0: ναι,
1: καλές οι θερμοκρασίες. Έτσι να μην ρουν, ούτε πιο πάνω θέλω.
0: Εντάξει.
1: Αύριο 5 λοιπόν, μέχρι τους 33 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, αύριο το απόγευμα ρίχνει μια βροχούλα.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκευή πάλι μέχρι τους 30. Για να δω Σαββατοκύριακο. Ωραία, τι ωραία. Έτσι, 30-31 βαθμοί. Χάθηκε ο κόσμος δηλαδή που πήγα εγώ το Σαββατοκύριακο Χαλκιδική να είχε.
0: Και εσύ βρήκε Σαββατοκύριακο να πας. Αν πήγαινε αυτό το τρίμηνο.
1: Αυτό τώρα ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Δεν μπορώ να λείψω.
0: Μάλιστα.
1: Από 29 του μήνα μέχρι 8 Ιουνίου. Μη με ενοχλείτε.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Γρηγορίου Λαμπράκη αυτή τη στιγμή. Αυτά, κατά τα άλλα τίποτα. Ο περιφερειακός είναι
0: καθαρός.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Okay.
1: Οπότε δεν έχω τίποτα να σας πω.
0: 23-10-266-233 είναι το σταθερό μας. Αν μας χρειαστείτε κάτι έκτακτο, πάρτε το, σηκώνουμε εμείς εδώ κατευθείαν στο στούντιο. Στα social μας βρίσκεται Transistor 1003. Αφού μας βρήκε η Άννα Βύση, δεν νομίζω να δυσκολευτείτε εσείς καθόλου.
1: Έλα ρε Ανούλα, κοίταξε από την πρώτη φορά που από τότε που άνοιξε ο Transistor.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι, μας είχε στείλει και το ID της,
0: ναι,
1: το αγαπώ,
0: ναι, ναι,
1: το σαλόν και αυτά. Γιατί είχε ρωτήσει την εταιρεία, λέει, με αγαπάνε αυτά τα παιδιά.
0: Λατρεύουμε.
1: Λέει, πάρα πολύ σ' αγαπάμε, Άννα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ σ' αγαπάμε.
0: Spotify, εκεί ανεβαίνουν εκπομπές σε μορφή podcast. Και φυσικά Android και iOS υπάρχει εφαρμογή για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.
1: Mm-hmm.
0: Να πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ στο Viber, που εκεί γίνεται η δυνατή επικοινωνία.
1: Έτσι.
0: Γιώργος Μπαζάκας, Ιωάννα, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα και σε σένα. Τίνα από την Στουτγκάρδη.
1: Wow.
0: 32 βαθμούς εδώ. Καιρός για θάλασσα και λαδάρα, λέει.
1: Έτσι, μπράβο, ωραία, αφού έχει και Στουτγκάρδη 32, φαντάζεστε.
0: Έτσι, καλημέρα στο Σάκη. Ο Τζόνι και αυτός μας καλημερίζει με καφεδάρα εσπρέσο. Στην υγειά σου, Τζόνι. Η Φέη είναι εδώ, η Ελλάδα, η Γεωργία μας καλημερίζει. Ο Νίκος, ο Βασίλης και η Γεωργία είναι οι πρώτες καλημέρες που έχουν σκάσει στο Viber. Θέλουμε όμως κι άλλες.

0: Η Ανδρομάχη ήταν αυτή με το σούζουρο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes.
0: Σε πάω στην επικαιρότητα, τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Mm-hmm. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Okay. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά το πλούτο με προορισμό την Ινδία.
1: Μάλιστα.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησίο εχθές.
1: Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με μας.
0: Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας και πρόσθεσε: δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Ήταν κάποια από τα σημεία της ομιλίας του. Ένα κοριτσάκι μάλιστα του πήγε και την προκήρυξη του κόμματος, σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου θύμισε αυτό.
1: Λίγο Ανδρέας ήταν.
0: Εντάξει,
1: λίγο Ανδρέας ήταν.
0: Ούτως ή άλλως έχει, πώς το λένε, η πρωτοτυπία έχει, δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: κάτι να αντιγράφουν όλοι.
1: Δεν υπάρχει
0: όλοι. Παρθενογέννηση. Μπράβο.
1: Αλλά κοίταξε, ο Αλέξης έχει.
0: Το έκανε καλά.
1: Του Ανδρέα, δηλαδή εδώ και χρόνια εμπνέεται από τον Ανδρέα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν κλέβει, εμπνέεται.
0: Σήμερα αναμένεται να διηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ.
1: Άντε να σας δω.
0: Μέλη κυκλώματος που εξαρθώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται επίσης σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και τέλος στη διεθνή επικαιρότητα, νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Υπήρχε δηλαδή κάποια, κάποιο ήταν δηλητήριο. Μάλλον αυτό. Αυτά.
1: Λοιπόν, έχει κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Σήμερα το Wine Club Θεσσαλονίκη 96 πραγματοποιεί την τελευταία συνάντηση της 30ης σεζόν του σήμερα στο The Met Hotel. Θέμα: ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
0: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
1: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι τα ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
0: Είναι
1: και
0: δυνατόν.
1: Η εισήγηση από την χημικό εινολόγο δημοσιογράφο Ινού Μαρία Νέτσικα.
0: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
1: Μαρία Νέτσικα, μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
0: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι πρακτικά πιο.
1: Τι να σας πω τώρα, είμαι πρακτικός τύπος.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με έχετε καλεσμένη εκεί στο The Met Hotel.
0: Κακός.
1: Σήμερα στις 8.
0: Λάθος.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση. Ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι. Και ξέρεις γιατί είναι ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
0: χειμώνα. Για το χειμώνα, θα έλεγα. Ναι.
1: Άμε δε, εγώ στο Τραστέβερ ή πια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά.
0: Για το καλοκαίρι, ε.
1: Για το καλοκαίρι, μα εσύ είναι σε θερμοκρασία
0: καλοκαιριού.
1: Δωματίου.
0: Α, δεν είναι
1: αλλά
0: κρύα.
1: Ο δικός μου ζητούσε πάγο.
0: Α.
1: Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
0: Τράπηκες κι εσύ, ε.
1: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, δεν ξέρω τι έλεγε.
0: Ναι.
1: Έβριζε
0: το χωριά τη θέλει.
1: Λέω τώρα ξέρει ότι θα λέω αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστε.
0: Βάζει το κρασί.
1: Με εξέθεσε. Δηλαδή,
0: πώς το ανέχθηκες από
1: μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι πίσω στο στούντιο να καλημερίσουμε τον Αρθούρο, τον συνονόματο τον Γιώργο, που ξεκίνησε το καθημερωμένο του δρομολόγιο προς Κιλκής και εκεί στα γύρω-γύρω στα περίχωρα πηγαίνει.
12: Έτσι, καλό δρόμο.
11: Και η Σούζη ρωτάει τι ώρα να πάρει τηλέφωνο για να παίξει τα παιχνίδια μας. 8 και 10, 9 και 10, 10 και 10 περίπου τώρα.
12: Έτσι.
11: Παίζουμε κάθε μέρα.
12: Λοιπόν, Μέλ Καμπή, αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ. Ο Χρήστος Τζόλης βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο. Για να δείτε τι ταλέντα έχουμε.
11: Μπράβο.
12: Τρελή πανηγυρισμή στη Νέα Υόρκη μετά την πρόκληση των Knicks στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά από το 1999.
11: New York Knicks.
12: Ναι, κοίτα να δεις τώρα.
11: Να το πάρουν αυτοί, πιστεύω.
12: Εγώ δεν ήξερα ότι είχαν τόσα χρόνια να πάνε στους τελικούς. Παναθηναϊκός, νέος προπονητής ο Γιάκομπ Νίστρουτ, είναι Δανός. Στον Ηρακλή, νέος τεχνικός διευθυντής ο Ιωάννης Αμανατίδης και αθλητικός διευθυντής ο Άγγελος Μπασινάς.
11: Μπράβο, μεγάλα ονόματα πήρανε.
12: Μεγάλα ονόματα, ναι, άντε λίγο να επιστρέψει ο Ηρακλής εκεί που ανήκει. Ρολάντ Γκαρός πέρασε χωρίς να υδρώσει ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο και η Μαρία Σάκαρη.
11: Και δεν παίξανε.
12: Όχι, παίξανε.
11: Αλλά ήταν εύκολο.
12: Αλλά ήταν εύκολο για αυτού. Και γιατί λέω χωρίς να υδρώσει? Γιατί ένα κορίτσι εκεί που μαζεύει τα μπαλάκια λιποθύμησε από τη ζέστη. 33 βαθμούς.
11: Ναι.
12: Αλλά είπε ο Τσιτσιπάς ότι σιγά για μένα δεν είναι ζέστη αυτό και ότι με, αυτό με βοηθάει στο ότι άλλοι ζορίζονται με τη ζέστη, ενώ για μένα είναι οκ. Okay.
11: Ωραίος.
12: Champions League σήμερα, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Βεβαίως, ο τελικός του Europa Conference League είναι απόψε το βράδυ. Win Masters δίνει τον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace με 0%. Τον Κανιώτα, πρώιμη πληρωμή στο 2-0 και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ακόμη και στο live για να παίζεις. Γιατί να παίζετε άλλο, παιδιά, αφού η Win Masters έχει όλο το πακέτο και ίσως με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Ρίχτε το να κερδίσετε, να πείτε να το άκουσα στα πρωινά τα Καρντάσια. Το έπαιξα στο Win Masters και το
12: και
11: πήραμε
12: κέρδισα,
11: το στανταράκι.
12: Και κέρδισα!
11: Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται αμέσως τώρα. Σε ξέρω καλά. Mm-hmm.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 8, επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό τεταρτίτσας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Όλη μέρα.
2: Όλη μέρα.
1: Πώς πάει η κίνηση στους δρόμους?
2: Και με ήλιο, με βροχή. Καλά είναι. Έχει λίγη κίνηση στο περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας. Όχι τίποτα τρελό όμως. Η Μαρτίου έχει κίνηση. Λεωφόρος Στρατού. Λίγα πραγματάκια στην Πότσαρη. Το κέντρο Καλούτσικο είναι. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Οδό Πολυτεχνείου. Και στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Πάντως στο περιφερειακό είναι καλούτσικα τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θωρεάν ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή η Αλφα Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο πραγματοποίησης συνολικά 12 θεματικών περιπατητικών ξεναγήσεων με δωρεάν φυσικά συμμετοχή σε διάφορα σημεία ιστορικά της πόλης και γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Αυτή την Κυριακή 31 Πέμπτου διοργανώνει τη διαδρομή Εμπορικό Κέντρο. Mm-hmm. Η συνάντηση γίνεται μπροστά στο πλαίσιο και Αγίου Μινά και Βενιζέλου Γωνία και θα γίνει διαδρομή συνοικία Αγίου Μινά, Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Αλατίνη, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, Δος Κατούνη, Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντου Σοφού, Λιμάνι στο κτίριο του Τελωνίου, στον επιβατικό σταθμό. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει στις 10.30 και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά. Η συμμετοχή για κάθε ξενάγηση είναι ως 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Είναι διάφορες δράσεις του Δήμου.
2: Έτσι,
1: γιατί και εμείς μπορεί να μένουμε τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη κάποια μέρη από αυτά που σας είπα εγώ μπορεί να μην ξέρουμε καν πού είναι κιόλας, έτσι. Γιατί όχι και μαζί με τα παιδάκια σας να κάνετε αυτή την δράση.
2: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
1: Σε λίγο θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή για μια κυρία εκεί έξω.
2: Από τα καταστήματα Λαβή.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης, τον κούρασαν οι επιπτώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: 266-233, για πάρτε τηλεφωνάκι για να παίξουμε για κοσμήματα Λαβή. 8 αγαπημένα καταστήματα Λαβή σχεδόν σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με μοναδικά κοσμήματα όπως και στο lavijewelry.gr. Ενώ στον Εύωσμο, στο κατάστημα Λαβή, γιορτάζουμε μία μοναδική προσφορά, ένα συν ένα δώρο. Αγοράζεις ένα κοσμηματάκι αξίας 22 ευρώ και διαλέγετε ακόμη ένα κόσμημα δωρεάν.
0: Τι άλλο να κάνουν τα καταστήματα Λαβή, δηλαδή, για να σας ευχαριστήσουν?
1: Έτσι ντε, και φυσικά οι τιμές Λαβή κάνουν την εμπειρία Λαβή απόλαυση.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Σταυρούλα.
1: Γεια σου Σταυρούλα, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Ευκαρπία.
1: Α, ωραία. Το έχουμε πει, η Ευκαρπία.
0: Μας λατρεύει η Ευκαρπία.
1: Μας λατρεύει, μας ακούει όλη η Ευκαρπία. Θέλουμε τα φιλιά μας.
0: Όποια πέτρα και αν σηκώσετε την Ευκαρπία, πρωινά Καρντάσια βλέπεις από κάτω.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, έρχεται ο Γιώργος Μαζονάκης την Τετάρτη και σε έχει καλεσμένη την Τρίτη βράδυ ο Γιώργος Μαζονάκης σε ένα πριβέ πάρτι.

0: για τη συναυλία του στην πόλη. Και λέει, Σταυρούλα μου, θέλω να έρθεις για να μην έχεις επιπτώσεις.
1: Έτσι.
0: Θέλω να έρθεις στο πριβέ πάρτι μου.
1: Θέλω να γυρίσω στο
0: τι κοσμήματα θα φορέσεις για να πας στο πριβέ meeting με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αγανάκτησα.
2: Θα βάλω σκουλαρίκια μεγάλα.
0: Ω, μ' αρέσει. Mm.
2: Και κανένα βροχιόλι νομίζω.
0: Εντάξει.
2: Και κανένα δαχτυλίδι μάλλον.
0: Εντάξει, τι άλλο δηλαδή.
1: Άσε να βάλει και τίποτα και ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
0: Αφού φοράει και αυτός. Μείνε στη γραμμή σου. Έτσι, μείνε στη γραμμή σου να σου δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Εσύ με ποιον θα ήθελες να βγεις ραντεβού παρόλα αυτά αν δεν ήταν ο Μαζό?
2: Με το Σαμπάνι.
1: Με το Σαμπάνι. Οπότε μείνε στη γραμμή να σου δώσουμε και το τηλέφωνο του Γιώργου Σαμπάνι.
0: Μείνε στη γραμμή.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.

0: γεια σου.
1: Παντελής Παντελίδης και τα σκοινιά σου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Τι ωραία που τα λέει ο Παντέλος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
2: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
1: Τι αρέσουν στους άνδρες. Ξεκινάμε. Πρώτο,
2: η κόλλη.
1: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
2: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
1: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή. Η Μέριλιν Μονρόε είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της ιδανικής φωνής, λέει εδώ. Θυμάσαι πως τραγουδούσε το Mr. President.
2: Happy birthday, Mr. President.
1: Η λιγότερο ελκυστική φωνή είναι μια τρελή φωνή όπως εκείνη της Kim Kardashian και της Ellen Page.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά, όλα καλά.
1: Αυτό συμβαίνει επειδή οι θηλυκές φωνές συνδέονται με την νεότητα που συνδυνεμεί με την ελκυστικότητα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες συχνά έχουν τσιριχτές φωνές.
2: Δεν μπορώ να την κάνω την τσιριχτή.
1: Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες να μιλάνε με παρόμοιο τρόπο με το δικό τους. Πρόκειται για τον τρόπο που προφέρουν ορισμένες λέξεις και φθόγκους, ο ρυθμός της ομιλίας και άλλες λεπτομέρειες.
2: Σε αυτό το έχω. Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
1: Δεύτερο, το ύψος.
2: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
2: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει σεξ σύμπολ.
1: Η διαφορά ύψους μπορεί να είναι μικρότερη από 18 με 20 εκατοστά, αλλά να είναι, δηλαδή κοντοί δεν θέλουν. Ηλικία. Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Γιώργο, η έρευνα, μήπως με έχεις μελετήσει.
1: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι άνδρες πριν από τα 20 και μετά από τα 30 προτιμούν γυναίκες από 24 έως 25 σεξουαλικούς συντρόφους. Αυτό σημαίνει επειδή σε αυτή την ηλικία μια γυναίκα πιθανότητα θα γίνει μητέρα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία αν ένα άνδρας ή μια γυναίκα σκέφτονται να κάνουν παιδιά. Οι άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με γυναίκες από 24 έως 26 είχαν δηλαδή περισσότερες πιθανότητες να κάνουν παιδιά σε αυτή την ηλικία.
2: Ωραία.
1: Συνεχίζουμε.
2: Πάμε.
1: Νούμερο 4. Χρώμα ματιών. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τρόμσο στην Νορβηγία ισχυρίζονται ότι οι άνδρες με μπλε μάτια προτιμούν τις γυναίκες με επίσης μπλε μάτια. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό συμβαίνει επειδή το χρώμα των ματιών του μελλοντικού μωρού βοηθά να καταλάβουμε αν η επιλογή είναι σωστή.
2: Τι να κάνω, παιδιά, μπλε μάτια δεν έχω, αλλά στο Τρόμσο είναι όλες με μπλε μάτια. Στη Θεσσαλονίκη είναι όλες με καστανά.
1: Πού να την βρεις
2: τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Νούμερο 5. Το μακιγιάζ. Οι άνδρες κοιτάνε και το μακιγιάζ. Έρευνα το 2014 που έγινε υποστηρίζει ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν ελαφρύ μακιγιάζ.
2: Το έχουμε και αυτό, παιδιά. Έλα, πάμε, Γιώργο.
1: Αναλογία μέσης και γοφών.
2: Ναι.
1: Η γιατρός Κέρι Φιτζεγκέραλντ, ψυχολόγος στην Νότια Καρολίνα, μαζί με τους συνεργάτες της, διενήργησαν μια μελέτη και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες απομνημονεύουν καλύτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις γυναίκες που έχουν μια ιδανική αναλογία μέσης γοφών. Σύμφωνα με την έρευνα, η ιδανική αναλογία μέσης γοφών είναι περίπου 0,7. Αυτό δεν το κατάλαβα τώρα, τι 0,7. Είναι εύκολο, λέει, να υπολογίσετε τη δική σας, μετρήστε την περίμετρο της μέσης και των γοφών και στη συνέχεια διαιρέστε την περίμετρο της μέσης με την περίμετρο των γοφών. Άμα βγει 0,7, είναι καλά.
2: Θέλει να είναι πιο λεπτή η μέση και πιο έτσι τσουποτή η γοφή, μάλιστα.
1: Το χρώμα των μαλλιών. Οι επιστήμονες από τη Γαλλία διεξήγαγαν έρευνες που έδειξαν ποιες γυναίκες επιλέγονται συχνότερα.
2: Τι να σε κάνω, κάθε χρόνο άλλα έχω εγώ.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι οι άνδρες συνήθως προτιμούν τις ξανθές από τις υπόλοιπες. Στη δεύτερη θέση οι καστανομάλες και οι γυναίκες με τα κόκκινα μαλλιά ήταν λιγότερο ελκυστικές για τους άνδρες. Κοκκινομάλες δεν.
2: Δεν αρέσουν.
1: Μήκος ποδιών στο νούμερο 9. Στους άνδρες αρέσουν τα πόδια των γυναικών να είναι μακριά σε σχέση με το σώμα.
2: Ωραία.
1: Και τέλος η καμπύλη της μέσης. Η καμπύλη της μέσης είναι ένα ακόμη πρότυπο γυναικείας ομορφιάς. Κατά μέσο όρο η γωνία μεταξύ της πλάτης και των γλουτών πρέπει να είναι περίπου 45,5 μοίρες.
2: Μάλιστα.
1: Βάλτε το ημερογνωμόνιο, μετρήστε το. Αν είναι 45,5, η καμπύλη αυτή είναι πιο ελκυστική για τους άνδρες.
2: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει επειδή στο παρελθόν αυτή η καμπύλη επέτρεπε στις γυναίκες να μην υποφέρουν από ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα έχεις φαρδιά λεκάνη και έχεις εύκολη γέννα, είναι πιθανό να αρέσεις και παραπάνω.
2: Ναι, για να μην κρυνιάζεις. Τέλος πάντων, παιδιά, συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαι από ό,τι κατάλαβα σεξ σύμπολ με αυτά που είπε
1: πλήρες, ο πλήρες τις προϋποθέσεις.
2: Οπότε, συγγνώμη, παιδιά, έχω παντρευτεί. Βρείτε μια άλλη στα δικά μου κυβικά.
1: Άμα βάλεις και ένα φακό επαφής μπλε, είσαι 10 στα 10.
2: Τελείωσε.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον τραζίστρο 100,3. Καλημέρα στον Παύλο. Μας καλημερίζει. Λέει το καλύτερο παρεάκι από το Λαγκαδά. Ένα 20 λεπτό συντροφιά μέχρι τη δουλειά στο Ρεόκαστρο. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Αχ, μας εγκαταλείπει. 20 λεπτά μόνο.
1: Ευχαριστούμε
0: αυτό.
1: Και καλές πωλήσεις.
0: Αυτό ήταν.
1: <στη δουλειά. laughs>
0: Καλημέρα. Πάμε στη μόδα μας, παρακαλώ. Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Oh, συγγνώμη, ζώδια έβαλα.
1: Λοιπόν, κάθε σεζόν υπάρχουν τα κομμάτια που ξεχωρίζουν. Ναι. Και προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές περιστάσεις και στυλ. Mm-hmm. Το καλοκαίρι του 2026 οι best dressed έχουν ένα νέο αγαπημένο. Mm-hmm. Το flat belly dress.
0: Δηλαδή flat η κοιλιά πρέπει
1: dress.
0: Να είναι flat.
1: Δεν πρέπει, στην κάνει αυτό το φόρεμα.
0: Α ναι, χωρίς να είναι.
1: Έχει ένα ρυθμιζόμενο πλαϊνό κόμπο. Όλες ναι. Έχετε δει κάτι φορέματα που ενώ είναι ίσια ναι. Έχουν έτσι ένα σαφουλάρι εκεί κάπως.
0: Καλύβει την κοιλιά αυτό.
1: Ναι, αυτό εδώ λοιπόν δημιουργεί ένα διακριτικό μάζεμα και χαρίζει εφαρμογή που σμιλεύει το σώμα. Έτσι προσφέρει το εφέ της επίπεδης κοιλιάς. Δεν στην κάνει επίπεδη. Mm-hmm. Έτσι είναι το εφέ.
0: Εφέ.
1: Η ευελιξία του και η ευκολία στους συνδυασμούς ναι. Το καθιστούν ιδανική επιλογή και για το γραφείο και για ένα δείπνο. Με φίλους, συνδυάζεται άψογα με κάθε είδους παπουτσιού, από σνικεράκι μέχρι φλατ ή πέδιλα με τακούνι. Επιπλέον διατίθεται σε διάφορα χρώματα όπως μαύρο, γαλάζιο, κόκκινο ή με πριντς. Είναι κολακευτικό και έχει και την αποδοχή των πιο cool γαλίδων. Εγώ έχω βάλει ένα στο μάτι, είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο άσπρο, έχει ένα πολύ ωραίο μπέζ.
0: Με φιόγκο είναι και αυτά όλα.
1: Ναι, δεν είναι φιόγκος βασικά.
0: Τι είναι?
1: Έχει, ρε παιδί μου, σαν ένα τσαλάκωμα εδώ.
0: Α, κάνει μια τσάκιση.
1: Ναι, μια τσάκιση εδώ. Και ένα κόμπο έτσι στην άκρη, στη μέση. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα φορεματάκια κόβουν λίγο εδώ στην κοιλίτσα.
0: Ωραία.
1: Κάνει αυτό το εφέ, γι' αυτό λέγεται flat belly dress.
0: Okay.
1: Και πλέον μπορείς να τα βρεις παντού, για να μην λες ότι λέω μόνο ακριβά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα
0: flat
1: καταστήματα
0: belly.
1: Που έχουν fast fashion, αυτά έχουν και αυτό το flat belly dress.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω δει και τέτοια μπλουζάκια mm-hmm. που έτσι καλύπτουν λίγο εδώ στο πλάι.
0: Ναι.
1: Βάζεις και το τζινάκι σου και είσαι πολύ ωραία.

0: Στέλιος Ρόκος και Δήμος Αναστασιάδης με σένα πλάι μου εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όλο τον κόσμο να παλέψω.
0: Σε ξεκινάω σήμερα από τον Sky και από το The Voice. Ναι. Ετοιμάζεται η νέα σεζόν.
2: Ναι.
0: Η Ατζούν Media φέτος θα έχει μόνο την εκτέλεση παραγωγής. Ο Sky έχει πάρει αυτός σαν κανάλι τα δικαιώματα. Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι τέσσερις coaches και ο παρουσιαστής. Ναι. Προς το παρόν υπάρχουν καλά και κακά νέα για την παραγωγή. Ναι. Η εκπομπή μάλλον δεν θα είναι η ίδια όπως τις προηγούμενες σεζόν. Η μόνη σίγουρη μέχρι τώρα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Χρήστος Μάστορας.
2: Ναι.
0: Η δέκατη σεζόν δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει την Έλενα Παπαρίζου, παρότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι προχωρημένες. Μέχρι και χθες η τραγουδίστρια δεν είχε δώσει τα χέρια να πει ναι, θα είμαι κι εγώ. Ο Πάνος Μουζουράκης είναι αρνητικός να κάνει ακόμα μια σεζόν. Τον έχει κουράσει, λέει. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Καλά λέει το παιδί.
0: Να σου πω ότι Έλενα Παπαρίζου και Μουζουράκης είναι οι μόνοι που είναι και τα προηγούμενα 9 χρόνια ήδη.
2: Ναι, ναι, εντάξει, δεν θέλει το παλικάρι, ρε παιδί μου. Και να σου πω κάτι, τι προς τιμήν του είναι.
0: Μπορεί να έχει, και κάποιο, να έχει κλείσει και κάποιες άλλες δουλειές που να μην το επιτρέπουν να είναι και στα γυρίσματα.
2: Τι να κάνουμε, αυτά θα σχολούμαστε.
0: Και αρνητικός είναι και ο Γιώργος Καπουτζίδης να το παρουσιάσει. Μας ανοίγει τώρα πολλά τέτοια. Γιατί ήταν καλός ο Καπουτζίδης.
2: Πολύ.
0: Και η τελευταία σεζόν έκανε τεράστια επιτυχία στον Sky.
2: Ο Καπουτζίδης είναι εξαιρετικός παρουσιαστής.
0: Τέλος πάντων. Αυτοί έχουν τα προβλήματα, ας τα λύσουν τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας με την Μπέτη Μπαζιάνα στο πλευρό του στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του στο
2: Συζητήσιο. Χθες και το κορίτσι του.
0: Χθες αυτή ήταν η εκδήλωση που τράβηξε όλα τα βλέμματα της τηλεόρασης, του τύπου. Και αλήθεια λέμε. Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου.
2: Η Μαριάννα του Μασάτου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαριάννα του Μασάτου φορούσε ένα χρυσό φόρεμα, ο Εμίλιος Χιλάκης πιο απλός με ένα τζινάκι και ένα πουκαμισάκι, έτσι λίγο παρδαλό θα το έλεγα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα άσπρο πουκάμισο, τον έχουμε συνηθίσει άλλωστε πάντα με αυτή την εμφάνιση.
2: Αρέσει.
0: Η σύντροφός του ήταν, τον ακολουθούσε διακριτικά πάντα από πίσω. Για την περίσταση η Μπέτη Μπαζιάν επέλεξε να φορέσει λευκά. Και αυτή σε μια έτσι μίνιμα θα λέγαμε εμφάνιση που τέριαζε απόλυτα με το ύφος της εκδήλωσης. Είχαμε ανακοίνωση κόμματος. Δηλαδή μπορείς να ρωτήσεις αύριο στην παίχτρια.
2: Ναι.
0: Ανακοινώνει ο άντρας σου κόμμα. Τι κόσμημα θα βάλεις.
2: Κοίταξε, η του Μασάτου μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
2: Ο Χιλάκης δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Το πουκάμισο δεν μου άρεσε
2: εμένα. Καθόλου. Και το παντελόνι το.
0: Ναι. Ήταν σαν Γερμανός ντυμένος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή με κάρκο παντελόνι δεν πας τώρα.
0: Ήταν λίγο πιο απλός, έτσι.
2: Ναι, ναι, δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια και το μουσάκι του δεν μου άρεσε.
0: Είχε ωραία θέα από πίσω, ωραίο το background έτσι, με το βράχο της Ακρόπολης. Ενώ το όνομα του κόμματος, αν έτυχε και δεν το ακούσετε,
2: αφού
0: συζητιέται όλη μέρα και από την ώρα που ανακοινώθηκε μάλλον χθες το βράδυ. Ελληνική αριστερή παράταξη, Ελλάς στα αρχικά του.
2: Ελλάς. Η Μπατζιάνα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σ' άρεσε το άσπρο αυτό,
2: ναι,
0: που έβαλε, το είδες.
2: Κοίταξε, αυτή είναι σικάτη, ήσυχα σικάτη. Mm-hmm. Γι' αυτό μου αρέσει. Δηλαδή δεν κάνει τρέλες, ρε παιδί μου, απλά κομψή να κάθεται δίπλα στον Αλέξη. Δεν είναι αυτή που θα πάρει τα φλάς επάνω της. Μου αρέσει η Μπέτη.
0: Και έδωσε και φυλάκι στο στόμα μετά την ολοκλήρωση. Υπάρχει βιντεάκι.
2: Και αυτά τα παιδιά είναι μαζί από τη σχολή.
0: Έτσι, έδωσε φυλάκι τριβερό. Να δηλώσει εκεί τη συμπαράστασή της και αυτή.
2: Μπράβο το κορίτσι.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Jumbo.

Μουσική, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Επιστροφή για παλιοτράγουδο μέσος τώρα.
5: Λοιπόν, θα σας πάω στο ZigZag, ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα που ξεκίνησαν το 1985 από το Χάραμα της Πάτρας. Λοιπόν, ο Γιώργος Σαρής, ο οποίος είναι ένας από τους δημιουργούς των ZigZag, λέει ότι ήμασταν το συγκρότημα που κράτησε περισσότερο από όλα. Όλα τα άλλα είχαν κάποια διακοπή κάπου στη μέση. Εμείς κρατηθήκαμε 17 χρόνια όπως ήμασταν όλοι μαζί. Mm-hmm. Όσο περνούσαν τα χρόνια και η δημοτικότητα του γκρουπ άρχισε να πέφτει, τότε άρχισαν τα προβλήματα. Όχι ότι ο ένας λέει τα άρχινε στον άλλον, αλλά άρχισαν εκνευρισμοί. Γιατί δεν κάνουμε αυτό και δεν κάνουμε εκείνο. Ξέρεις, άμα δεν βγαίνει χρήμα, αρχίζει και η γκρίνια. Εμείς θέλαμε, λέει, να υπάρχει ένα pop rock χρώμα, το οποίο προέκυψε σιγά σιγά, δεν το κάναμε επίτηδες. Και πάμε να σου πω τώρα για, για το ένιγμα. Mm-hmm. Ποιο ένιγμα λύθηκε, λέει, όταν περπατούσε στα σοκάκια της Σαντορίνης.
4: Από πάνω σαν μπαμπάκι, από κάτω σαν ψαλίδι. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
5: Το ένιγμα είχε να κάνει με τη Σαντορίνη. Ξέρεις ότι η Σαντορίνη είχε ένα γνωστό κλαμπ, το ένιγμα κλαμπ.
4: Έλα, ρε, όχι, δεν το
5: ναι,
4: ξέρω.
5: Είναι κλαμπάρα, ακόμα ναι, υπάρχει. Ανοιχτό, ναι, βέβαια.
4: Μπορεί να έχω πάει και να μην το
5: δω. Πήγα πέρσι εγώ.
4: Α, ωραία.
5: Κοίταξε, κλαμπ δεν έχει και πολλά.
4: Δεν έχει πολλά.
5: Δύο κλαμπάκια έχει.
4: Okay.
5: Όταν το έγραψα, λέει, τα επαγγελματικά μου πήγαιναν τέλεια. Αλλά στην προσωπική μου ζωή τα είχα κάνει μαντάρα, ήμουν χάλια. Δεν έβρισκα μια λέξη για να τελειώσω το ένιγμα και πήγα στη Σαντορίνη, είδα τον μπαρ και είπα θα το βάλω στο τραγούδι. Για το έρωτα βοριάς που έγραψε επίσης ο ίδιος, λέει το έγραψε όταν ήμουν χωρισμένος, καθόμουν στο κατάστρωμα του καραβιού γυρνώντας από τη Μύκονο.
4: Α, όλα στα νησιά ήταν.
5: Παρακαλούσα
4: αυτός
5: να γίνει κάτι, λέει, να μου αλλάξει το μυαλό.
4: Ναι.
5: Από ό,τι καταλαβαίνεις, γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ οι ZigZag, διότι έχουν νησιώτικο αέρα. Τώρα θα σας πάμε στο ένιγμα του 1995.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιγενιά και επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό. Τι να κάνουμε.
2: Και η ώρα πηγενιά.
1: Αφού γλυκαθήκαμε από πάρα πολύ ωραίο λουκουμάκι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είχα χρόνια να φάω τόσο καλό λουκούμι.
1: Φρέσκο έτσι, ούτε ξεραμένο.
2: Από τα Τρίκαλα, ναι, είναι τρίκαλα. Το συγκεκριμένο. Μαλακό, λιώνει. Δεν θυμάμαι και την επωνυμία.
1: Ναι, να το κάνουμε διαφήμιση.
2: Να το κάνουμε διαφήμιση, γιατί παιδιά, και να πω πού είναι η Φανή. Ακούει η Φανή. Φανιόλη, όταν ξαναπάς τα Τρίκαλα, θέλω αυτά τα λουκούμια. Δηλαδή, πάμε στη Τουρκία τάχα που έχουν ωραία λουκούμια. Συγγνώμη, αυτό ήταν κλάση ανώτερο.
1: Έτσι, να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Σοφία που μας τα έφερε από την Καλαμπάκα εκεί και τα κοντινά τα Τρίκαλα.
2: Και πολύ ωραίο ημερολόγιο μας έφερε η Σοφία.
1: Έτσι, ταξιδεύω στους μήνες. Μπράβο, δεν το ήξερα ότι το έγραφα. Έκπληξη, μας το έφερε εδώ πέρα. Πολύ ωραίο.
2: Κάθε μήνας μία χώρα με πολύ ωραίες πληροφορίες και να γράψεις και πραγματάκια για τον εαυτό σου μέσα.
1: Μπράβο.
2: Τι σου άρεσε αυτό το μήνα. Δεν ξέρω, σε αυτή τη φάση που είμαι, φοβάμαι να αρχίσω να γράφω. Δεν ξέρω, είμαι έξαλλη σε αυτή τη φάση. Νομίζω θέλω να τους βρίσω όλους.
1: Υπάρχει κίνηση στην πόλη, είναι καλά τα πράγματα.
2: Τους βρίσω και αυτούς. Πού πάτε, ρε, όλοι μαζί.
1: Τέτοια ώρα.
2: Έχει κίνηση τώρα. Να, καλά που δεν είμαι στον δρόμο. Έχει κίνηση στον περιφερειακό από. Ξεκινάει η σκέψη τώρα από Πηλαία προς Καλαμαριά και από Πηλαία προς Δυτικά μέχρι να φτάσετε στη Νεάπολη. Στο κέντρο και η Εγνατία έχει κίνηση και η Τσιμισκή. Η Κλεάνθους, η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στα δυτικά είναι καλύτερα τα πράγματα. Μόνο στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχει κίνηση. Το κέντρο και λίγο ανατολικά έχουμε κινησούλα.
1: Άντε, πάλι πλούσια θα γίνει. 150 ευρώ έρχεται για κάθε παιδί. Μην το μάθει η Γαλήνη και τα ζητήσει.
2: Τι γίνεται τώρα.
1: Κάτσε να σου πω, λέει παράλληλα.
2: Ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε. Θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
2: Ναι.
1: Συνολικού κόστου 240 εκατομμύριων ευρώ.
2: Δώστε ρε φίλε και σε μένα τόσα χρόνια δεν έδωσε τίποτα.
1: Για μόνο εγώ. Μονογονεϊκή οικογένεια, το αντίστοιχο όριο έρχεται στα 39.000 ευρώ.
2: Άμα σας πιάσω τώρα που δεν είμαι μονογονεϊκή, τώρα θυμηθήκα.
1: Και λογικά λέει θα το πάρουν σχεδόν όλοι, το 80% των οικογενειών με παιδιά. Κρίμα.
2: Εκτός από μένα.
1: Αν ενηλικιώθηκε. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά ακόμα εξαρτώμενο είναι το τεκνοσχολείο, ναι. Πάει. Τι να κάνουμε. Δώστα, Μητσοτάκη, δώστα.

0: μ' αρέσει το Star Wars.
1: Ναι, είναι από το σύμπαν του Star Wars και είναι και ο Γκρόγκο ένα μικρό, έτσι, ένας μικρός Yoda, ας πούμε, για να καταλάβετε πώς είναι το.
0: Να καταλάβετε εσείς που τα βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: 266-233, καλέστε, παρακαλώ, για να παίξετε, για να δείτε άλλα πράγματα, αν δεν θέλετε αυτό. Αλλά και αυτό είναι πολύ high. Το θέλει ο κόσμος. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Συνεχίζεται ο Michael Jackson, συνεχίζεται ο Διάβολος Φοράει Πράντα.
0: Τι άλλο να δείτε.
1: Σε λίγο, εσύ, άμα το αφήσει έτσι, ναι, θα το κάνει πρεμιέρα στο Disney Plus.
0: Θα το δω στην τηλεόραση. Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Περιμένουμε την γραμμή και ακούμε.
0: Μπορεί να το δω και στη Χαλκιδική.
1: Α, ναι. Πάνε σε ένα θερινό.
0: Με καθυστέρηση εκεί.
1: Πάνε σε ένα θερινό.
0: Ναι, ό,τι δεν έχω δει.
1: Ναι.
0: Τα βλέπω εκεί πέρα, να ξέρεις.
1: Ορίστε. Θα έχεις κάτι να περνάς στις μέρες σου.
0: Εντάξει, επειδή δεν θέλετε να παίξετε και το βλέπω.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα λαπών και ρεμπέτικο.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και τα καπνογόνα του εδώ στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, λοιπόν, να σου πω, ξέχνα τα βαριά αντιλιακά γιατί αφήνουν ασπρίλα και κολλάν στη ζέστη. Mm-hmm. Το πλακώνα Skincare φέρνει την κορεάτικη επανάσταση με αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή. Άμεση απορρόφηση, γίνεται ένα με το δέρμα και προσφέρει και μεγάλη προστασία. Ανακαλύψτε τα online στο plagonaskincare.com ή πηγαίνετε στο φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και θα με θυμηθείτε. Δεν θα θέλετε να ξαναβάλετε τίποτα άλλο στη φατσούλα σας.
0: Να πάμε στο Μιχάλη, μας έστειλε μήνυμα στο Viber από τα διόδια των Μαλγάρων και προς τα εδώ. Ναι. Τα οχήματα είναι ακίνητα, υπομονή, υπάρχει κίνηση εκεί στα διόδια. Καλημέρα στον Βασίλη, καλημέρα στον Σπύρο, ο Τζόνι τραγουδάρα. Και το παλιό τράγουδο, αλλά και αυτό που ακούσαμε πριν λίγο
1: από
0: το Τριαντάφυλλο.
1: Ναι.
0: Καλημερίζουμε και την Τωρίτα. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Τέλειο το παλιό τράγουδο με του Ζικζάκ, αλλά και αυτό με το Τριαντάφυλλο. Πόσα χρόνια το είχα ξεχασμένο. Άρεσαν τα δύο rewind.
1: Πολύ ωραία ήταν αυτά, ρε παιδιά.
0: Τώρα να δούμε αν θα αρέσουν και τα ανέκδοτα που θα πούμε.
1: Ερώτηση σου έχω.
0: Α, πώς και έτσι.
1: Πώς λέγεται η Ινδιάνα που ανεβαίνει το βουνό.
0: Η Ινδιάνα που ανεβαίνει το βουνό. Ξέρω εγώ. Ορειβάτισα.
1: Αγκομαχώντας.
0: Επειδή ζορίζεται.
1: Ναι, από την Ποκαχώντας.
0: Και εγώ με ερώτηση θα σε πάω. Πώς λέγεται ο King Kong στα κινέζικα?
1: Kung Fu.
0: Τσινγκ τσονγκ.
1: Έδρα συστήκαμε και σήμερα.
0: Αυτό ήταν ωραίο. Τσινγκ τσονγκ.

0: Η Άννα Βύση με το Αιγαίο τη στον τραζίστορ 100,3. Ο Τζόνι Λι Μάγδα 9 στα 10 σήμερα για τον έκδοτο. Γιώργο, αλήθεια. Αλήθεια, τι. Τσινγκ Τσόγκ λέγεται. Ψέματα, θα σου πω. Ο Κινγκ Κόγκ στα Κινέζικα. Δηλαδή, τι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με πιστεύει. Θα μαγειρέψουμε.
1: Θα φτιάξουμε ένα μεθυστικό κέικ με κρασί και ρούμι.
0: Α, ωραία.
1: Έχω φτάσει σε άλλο level τη μαγειρική μου. Ναι. 200 γραμμάρια αλεύρι για όλε τι χρήσει. 200 γραμμάρια ζάχαρη. Τώρα αυτά είναι κοντά στο ένα ποτήρι, αν δεν κάνω λάθο. Mm. 170 γραμμάρια ηλιέλαιο, 3 αυγά, 200 γραμμάρια κρασί λευκό ξηρό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σφινάκι ρούμι, έτσι για την πινελιά.
0: Μπόμπα το κέικ.
1: Μπόμπα δεν λες τίποτα. 20 γραμμάρια baking powder και λίγο βούτυρο αγελαδινό. Mm. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180, βάζετε στον κάτω του μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη, χτυπάτε καλά να σπρίσουν, προσθέτετε το ηλιέλαιο, το ρούμι και το λευκό κρασί και το χαϊδεύετε λέω, το ανακατεύετε σε χαμηλή ταχύτητα.
0: Το χαϊδεύουμε πρώτη φορά χαϊδεύω.
1: Το ανακατεύετε σε χαμηλή ταχύτητα, αποσύρετε τον κάδο από το μίξερ και προσθέτετε λίγο-λίγο από σιρωτήρι το αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Mm-hmm. Ανακατεύετε με μία σπάτουλα, αυτό δεν θέλει τώρα χτύπημα, μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά τα υλικά.
0: Ναι.
1: Αδειάζετε το μείγμα σε βουτυρωμένη φόρμα για κέικ και ψήνετε για 40 λεπτά. Mm-hmm. Αφήνετε το κέικ έτσι λίγο να
0: κρυώσει.
1: Ναι, και σερβίρετε.
0: Στην υγεία σας.
1: Πολύ ωραίο κέικ είναι αυτό. Είναι ό,τι πρέπει. Η συμπεθέρα, ξέρετε, τα κλείφτα δάχτυλά της. Θα πει τι έβαλες βρε συμπεθέρα μέσα.
0: Μη μεθύσεις συμπεθέρα.
1: Κρασί, ρούμι. Ναι. Μέθυσε την να τη στείλει για ύπνο νωρίς.
0: Το πρώτο κέικ που θα το συνοδεύεις με μεζέ αντί.
1: Αντί για καφέ.
0: Αφού έχει μέσα τόσο αλκοόλ.
1: Ωραίο,

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και βιογραφικός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή τη μεθέρα λέει ο Γιάννης την καλοταΐζεται και τρώει καλά, γι' αυτό αν έχετε τα ανέκδοτά σας και δεν χαλάει το γάμο. Είναι, πώς το λένε, πλακατζού η συμπεθέρα.
2: Είναι πλακατζού. Είναι γλεντζού και πλακατζού η συμπεθέρα.
1: Τις αρέσουν αυτά, δεν είναι σαν και σένα που δεν τα καταλαβαίνεις κάποια. Εντάξει. Τι να σε πάω, πριν σου έλεγα για τον Τζίπρα, τώρα τι να σου πω, για τη Μαριάντα Πιερίδη θα σου πω.
2: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει, λέει η Μαριάντα. Μπορεί τρεις, μπορεί τέσσερις. Δεν έχω πει σε όλες τις προτάσεις ναι, πάντως που δέχτηκα για γάμο.
2: Ναι.
1: Ήταν καλεσμένη στο The Night Show.
2: Σιγά Μαρή και εσύ που είχες και τόσες προτάσεις.
1: Μίλησε για την καθημερινότητά της και το δέσιμο που έχει με το μονάκριβο γιο της και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και παραδέχθηκε πως ο έρωτας δεν ήταν πάντα σύμμαχός της.
2: Ναι.
1: Τονίζοντας ότι διαθέτει μεγάλη υπομονή, όμως όταν φτάσει στα όρια της παίρνει καταλυτικές αποφάσεις.
2: Ναι.
1: Έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον γιο μου, δήλωσε. Αν σκάσω όμως μέσα σε μια σχέση, τέλος. Εκεί, χωρίζω. Απ' την άλλη, είπε πως είμαι σχεσάκιας. Όταν είμαι σε σχέση, δεν μπορώ να κοιτάξω άλλον άντρα.
2: Ναι.
1: Και δυστυχώς έχω την ίδια πέτηση και από τον άλλον.
2: Μάλιστα.
1: Όταν είμαι εγώ, κυρία, λέει απέναντί σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντί μου.
2: Ναι.
1: Καλά τα είπε η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Ναι.
1: Δίκιο έχει. Μου αρέσει να καθαρίζω,
2: ναι,
1: να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου το φρόντισα, λέει.
2: Μπράβο,
1: δεν πήρε
2: σου,
1: βοήθειες από εδώ και από εκεί.
2: Ναι.
1: Τώρα, γάμος, το τελευταίο ήταν που χώρισε, που μάθαμε, που είχε κάτι γεράτουσε, λέει ο
2: πρώην. Είχε έναν στα 18 που είχε παντρευτεί, μικρούλα,
1: ναι,
2: μικρούλα, που χώρισε πριν κάνει παιδιά κτλ.
1: Ο άλλος δεν ξέρω. Οι άλλοι 2-3 που είναι.
2: Μετά. Ναι, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο τρίτος πρέπει να ήταν.
1: Δεν θυμάται κιόλας τώρα. Έχει να κάνει άλλο γάμο. Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Μπορεί να είναι και 4 γάμοι. Νομίζω είναι 3. Δεν θυμάμαι.
2: Σκεφτική. Πολιτικούς κάνε όσους θες, κορίτσι μου.
1: Κάποιοι άνθρωποι λένε είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση 3 χρόνια και στο ζητάει, λες ναι, κάπως έτσι έγινε και δεχόταν τους γάμους. Μετά όμως κάτι χαλάει. Μπορεί και να ξαναπαντρευόμουν ξανά γιατί είμαι του σπιτιού.
2: Μάλιστα, θα σε έλεγα τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Είναι αλλά... και του σαλονιού και του.
2: Και από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα δεν τη βγήκε, μην το βάζεις κάτω, Μαριάντα. Κάποια στιγμή θα σου κάτσει ο σωστός ο γάμος.
1: Μπορείς να κάνεις τρεις θρησκευτικούς και πολιτικούς. Μετά όσους θες.
2: Και τι να κάνει, δηλαδή, επειδή απέτυχαν οι τρεις, πρέπει να μείνει μόνη της το κορίτσι για μια ζωή.
1: Όχι, βέβαια.
2: Δώσε κι άλλο γάμο στο λαό, Μαριάντα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Okay.
0: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο. Ο Σπύρος λέει να πάει η Μαριάννα να στεριώσει μαζί του.
9: Ναι.
8: Να κάνει τον τελευταίο γάμο αν έχει.
9: Εσένα
8: περίμενε, Σπύρο, τώρα να έρθει εδώ στην Θεσσαλονίκη να μείνει μαζί σου στο Ιπποκράτιο κοντά.
9: Σημασία δεν έχει ποιοι ήταν οι πρώτοι σου γάμοι. Σημασία έχει ποιο θα είναι
8: ο τελευταίος.
9: Είσαι ο τελευταίος που σταθμός. Λοιπόν,
8: Dirty.
9: Σούλα. Μετά από αρκετό προβληματισμό, αποφάσισα τον τελευταίο καιρό να σταματήσω να επιδιώκω αποκλειστικά εγώ επαφές και συναντήσεις με τους φίλους μου. Μαντέψτε, ναι, τι έγινε. Χάθηκαν όλοι.
8: Τι γράψαν όλοι, ε.
9: Με ορισμένους έχουμε να βρεθούμε 3 μήνες. Ούτε ένα τι κάνεις. Αυτή η εξέλιξη, όσο και την περίμενα, μέσα μου βέβαια ελπίζα ότι θα είναι αλλιώς, με έχει στεναχωρήσει και με έχει βάλει σε σκέψεις. Με τρώει να στείλω μήνυμα, γιατί νιώθω κοινωνικά αποκομμένη. Αλλά δεν θέλω κιόλας. Γιατί κανείς τους δεν νοιάστηκε, όχι να με δει και να πάμε για μπύρα ή ποτό, ούτε να ζω, αν ζω ή αν πέθανα.
8: Ναι.
9: Πριν 2-3 μέρες άρχισαν να στέλνουν memes στην ομαδική που έχουμε. Mm-hmm. Και με αυτή την αφορμή τους κάλεσα σε ένα πικνίκ που θα πήγαινα με την παρέα του αγοριού μου. Κανείς δεν μπορούσε ή απαντούσαν γενικότητες. Mm-hmm. Πληγώθηκα, λέει, και μου συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, όλες οι σχέσεις θα βασίζονται μόνο σε μένα. Δηλαδή, πρέπει πάντα εγώ να προτείνω πράγματα. Από την παρέα αυτή, μερικά άτομα, τα κορίτσια, βλέπω ότι βγαίνουν μεταξύ τους και με άλλη παρέα. Mm. Για τα αγόρια δεν έχω ιδέα. Σούλα μου, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Πολύ συνηθισμένο είναι. Αν δεν έχεις, εγώ ας πούμε, μια ζωή θυμάμαι,
8: ναι,
9: έλεγα θα κάνω αυτό, κάνω εκείνο, ελάτε άμα θέλετε αυτά. Οι προσκλήσεις που έχω λάβει προσωπικά ήταν ελάχιστες σε σχέση με τις προσκλήσεις που έχω κάνει, έτσι.
8: Ναι.
9: Και έχω διαπιστώσει, και εγώ το έκανα αυτό, έχω να σου πω μια φορά. Είπα, Σούλα μου, ότι δεν θα στείλω μήνυμα.
8: Να δούμε ποιος θα στείλει.
9: Έστειλα μία εγώ. Ας πούμε για να βγούμε. Έστειλα 2 για να βγούμε. Έστειλα 3 για να βγούμε. Λέω θα σταματήσω λίγο να στέλνω, να δω τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν βλέπεις ποιος έμεινε και ποιος έφυγε.
8: Ναι.
9: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Τουλάχιστον κάνεις ένα ξεκαθάρισμα, να μην σε νοιάζει καθόλου. Να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που θέλουν να είναι μαζί σου.
8: Mm-hmm.
9: Τώρα 3 μήνες, αν δεν σε ψάξανε,
8: ναι,
9: συγγνώμη σουλάκι μου, αλλά αυτοί δεν είναι φίλοι.
8: Μήπως δεν γουστάρουν και το αγόρι της, τίποτα.
9: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά θα μπορούσαν να βγουν οι φίλες χωρίς το αγόρι.
8: Ναι.
9: Δεν σημαίνει ότι ότι πρέπει να τον κουμπώνει παντού και αυτή.
8: Okay.
9: Τώρα από τη στιγμή που έχεις το αγόρι σου και έχεις την παρέα του και πάτε για πικνίκ και περνάτε καλά, χέστε τους άλλους, κάτσε εκεί, θα βρεις καινούργιες παρέες. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. 693-693-1003 να πείτε και εσείς τη γνώμη σας.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και πάλι μαζί, τελευταίο 60 λεπτό στην Τετάρτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ολοκληρώσαμε την τρίτη μας ώρα με την ολοκένουργια τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Δυνατό.
2: Με λίγα λόγια, γεια σου ρε Νικόλα με τα ωραία σου. Όχι, γιατί να τα λέμε και τα καλά.
1: Βρε, βέβαια. Καλημερίζουμε το φίλο Αρίστο που μόλις μας έστειλε το μήνυμά του στο Viber.
2: Καλημέρα, Αρίστο.
1: Και ο Τζόνι λέει: δεν με στέλνουν μία, δεν του στέλνουμε χίλιες. Κρατάμε κοντά μας μόνο όσους μας στέλνουν κοντά τους.
2: Ρε Τζόνι.
1: Ναι, καλά μίλησε ο γέροντας.
2: Μπράβο, Τζόνι, καλά τα είπε. Η Σούλα τώρα στεναχωριέται, αλλά δεν ξέρει.
1: Τι να κάνουμε.
2: Ότι καλύτερα σου φεύγει ένα βάρος όταν φεύγουν άνθρωποι από δίπλα σου που νιώθεις ότι τους κρατάς με το ζόρι.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
2: Τώρα μετά τη φιλοσοφία μου θες και να σε πω και την κίνηση.
1: Λίγο αν υπάρχει
2: λοιπόν,
1: κάτι
2: λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Mm-hmm.
2: Στην Κωνσταντινούπολεως έχουμε ποτηλιάρισμα και στη Λεωφόρο Στρατού. Λίγη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Στην Εγνατία λίγη κινησούλα, ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος.
1: Αρχίζουν να γεμίζουν οι πτήσεις για εξωτερικό και εσωτερικό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι.
1: Στο 80% το εξωτερικό, στο 75% το εσωτερικό. Οι δημοφιλείς προορισμοί από Θεσσαλονίκη για εξωτερικό είναι Λάρνακα, Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη και Βρυξέλλες. Εκεί θα πάνε οι Θεσσαλονίκοι στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ για εσωτερικό το τριήμερο θα πετάξουν σε Ρόδο, Λίμνο, Μυτιλίνη, Μύκονο και Χανιά. Και καλά να περάσετε το
2: τριήμερο. Καλά να περάσετε, παιδιά. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Τα τριμεράκια είναι έτσι μια ωραία ανασούλα από την καθημερινότητα.
1: Και άμα κολλήσει και καμιά δια και την Παρασκευή, φεύγει και από Πέμπτη απόγευμα που λέει ο λόγος.
2: Τι ωραία, ναι.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο για να τραγουδήσουμε ανάποδα. Να καταλάβουμε, μάλλον, ποιο είναι το ανάποδο τραγούδι και να κερδίσουμε διπλά εισιτήρια για Οντεόν Πλατεία.
2: Okay.

0: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
1: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, η Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν.
0: Η Ντόριτα μας λέει, μας ακάτεψε ο Οικονομόπουλος. Ανυπομονώ να πάω 18 Ιουνίου να τον ακούσω στην Καλαμαριά που έρχεται εδώ στην συναυλία του.
1: Α, τι ωραία.
0: Κοντοζυγώνουν οι μέρες, εντάξει.
1: Εξαιρετικός.
0: Και ο Σπύρος τι λέει εδώ, Σούλα, έλα ξανά.
1: Έλα ξανά.
0: Α, ήταν και ταινία αυτό, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: 266-233 θα παίξει το ανάποδο τραγούδι καινούριο.
0: Ναι.
1: Θα το βρείτε και θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τον κινηματογράφο Οντεόν Πλατεία.
0: Για να τα ακούσουμε μία φορά.
1: Α, και χθες έπαιξε.
0: Είναι γυναίκα η συγκεκριμένη, όπως είπαμε. Και για να βοηθήσω τη δεύτερη βοήθεια της που δίνουμε στα τραγούδια, ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι και η πρώτη λέξη από ένα τίτλο που έβγαλε τώρα πρόσφατα, ντουέτο. Αχα. Σας λέει κάτι? Σε ποιήτημ, κάπως αν πιάνω δύο λέξεις μαζί. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να βοηθήσω κι άλλο. Θα το δώσω.
1: 266-233, άμα το βρήκατε πάρτε τηλέφωνο.
0: Το τελευταίο της τραγούδι που έχει βγάλει ντουέτο,
1: ναι.
0: Έχει μέσα τη λέξη του τραγουδιού που παίζει τώρα. Δηλαδή έχει βγάλει ένα τραγούδι τώρα ντουέτο η συγκεκριμένη, που έχει μέσα η πρώτη λέξη του ντουέτου είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού που ψάχνουμε τώρα από τη συγκεκριμένη.
1: Έλα το βρήκα. 266-233, το βρήκα.
0: Το έκανα σχετικά εύκολο, νομίζω.
1: Ναι, στην αρχή θα έλεγα μας μπέρδευσες ρε Βελτσιά με αυτά που λες, αλλά
0: όχι.
1: Τελικά που το μελέτησα.
0: Όχι, δεν σε βγάζει νόημα.
1: Βγάζει νόημα αυτό που είπες. Και τελικά ναι, ναι, ναι, παιδιά μου.
0: Θα το βρούμε μάλλον αύριο με την τρίτη βοήθεια, γιατί δεν βλέπω να καλεί
1: κανένας. Δεν σας βλέπω ζεστούς και αυτό με εκνευρίζει.
0: Κρίμα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Τελικά και Κωνσταντίνος Αργυρός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε ζωδιάκια.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κρυός, έντονη κοινωνική ζωή και συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες έχει το ημερήσιο πρόγραμμα. Προετοιμαστείτε ωστόσο για ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή σας εξαιτίας των προβλημάτων των φίλων σας, τα οποία καλείστε να αναλύσετε και να δώσετε λύσεις.
0: Στους Ταύρους, κάποια γεγονότα στη δουλειά σκαμπανεβάζουν τη διάθεσή σας και σας δημιουργούν μια δυσφορία. Αν ωστόσο δεν αποτελούν σημαντικό παράγοντα αναβολής των επαγγελματικών σας σχεδίων, δεν αξίζει ο κόπος να ασχοληθείτε παραπάνω μαζί τους.
1: Για τους διδύμους, πολλές υποχρεώσεις και οι καθημερινές ασχολίες σας, σκέφτεστε έντονα ένα ταξίδι που ίσως προγραμματίζατε και δεν κάνατε ποτέ, αν και δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τέτοιες μετακινήσεις, εσείς να επιμείνετε στα σχέδιά σας.
0: Καρκίνη, μία ερωτική πρόταση έρχεται να σας ξαφνιάσει μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Ένας έρωτας εξελίσσεται εκεί που είχατε αρχίσει να απογοητεύεστε. Μην υπακούτε τυφλά τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Βάλτε λογική στα συναισθήματα.
1: Λιοντάρια, τα προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν ενδέχεται να είναι ψυχοσωματικής φύσεως. Γι' αυτό καλύτερα να προτιμήσετε σήμερα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Βρείτε τρόπους να εκτονώσετε την ένταση που νιώθετε και να απαλλαγείτε από το άγχος. Γι' αυτό μη με αγχώνετε. Κάθε μέρα λέει για τα ψυχοσωματικά μου, λέει. Μη με πρίζετε τα ούμπαλα.
0: Παρθένος, θα κάνετε θαύματα σήμερα. Η δημιουργικότητά σας είναι σε έξαρση. Η πλανητική συγκυρία είναι προσανατολισμένη να σας βάλει σε σειρά. Δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Αν αυτοί δεν είναι παράγοντες επιτυχίας, τότε ποιοι είναι.
1: Για τους ζυγούς, ηρεμία και καλές επικοινωνίες με τα μέλη της οικογένειάς σας θα σας κάνουν να χαρείτε και να ικανοποιηθείτε αρκετά. Οι κοντινοί συγγενείς φαίνεται να έχουν τη διάθεση να περάσουν κάποιες ώρες μαζί σας.
0: Στο Σκορπιό, αν βρίσκεστε σε σχέση, ο σύντροφός σας θα σας δείξει μια πλευρά του που θα σας γοητεύσει εκ νέου, δυναμώνοντας τους δεσμούς σας. Για τους ελεύθερους, μια νέα γνωριμία θα σας αναστατώσει έντονα.
1: Αναστατώνω με! Τοξότες, από τη στιγμή που αποφασίσατε να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας, όλα πηγαίνουν καλύτερα. Είστε ήδη σε άνοδο, αυτό δίνει χαρά σε εσάς και στο περιβάλλον σας.
0: Στους εγώκερους, ψυχολογικά συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα δημιουργούν ένα κλίμα έντασης τόσο μέσα σας όσο και γύρω σας. Το περιβάλλον σας δυσανασχετεί με τη συμπεριφορά σας και αρχίζουν τα προβλήματα. Χαλαρώστε πριν γίνουν τα μικρά προβλήματα μεγάλα.
1: Για τους υδροχόους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η σημερινή ημέρα, αν και με μια ψυχολογική διάθεση που παραπέμπει σε κατήφια, ίσως θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με τα απολύτως απαραίτητα και να αφήσετε τα δύσκολα για άλλη ώρα.
0: Και τέλος, για τους ιχθείς, να μην αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε κοινές δραστηριότητες με φίλους, γιατί θα περάσετε καλά. Μπορεί να μην υπάρχουν ιδιαίτερα πολλές επιλογές διασκέδασης, αλλά οι στιγμές είναι καλές και θα ικανοποιηθείτε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, πάντα ευγενικός, ζητάει συγγνώμη στην κυρία, με συγχωρείτε, έτσι.
1: Έτσι
0: με τρόπου το παιδί. Λοιπόν, εντάχει σου λέω τα τελευταία που μου έχουν απομείνει. Αποκλειστικές πληροφορίες. Ολοκληρώθηκαν χθες τα γυρίσματα στη Μύκονο του Emily in Paris.
1: Ωραία.
0: Πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές σκηνές, γυρίστηκε πλούσιο υλικό. Κανονικά είναι να δούμε τη Μύκονο σε δύο επεισόδια. Παίζει να χωρέσει και τρίτο επεισόδιο από τα 10 τη σεζόν. Δεν θα είναι όλη η σεζόν στη Μύκονο, είπαμε.
1: Κρίμας. Γιατί
0: να δούμε και λίγο Παρίσι, εντάξει, είπαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον δύο επεισόδια θα είναι αποκλειστικά στην Μύκονο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πάνε Σαντορίνη, δεν υπάρχει αυτό σαν σενάριο. Ακούστηκε κάτι, δεν υπάρχουν γυρίσματα για Σαντορίνη.
1: Είστε βλάκες, δεν ξέρετε.
0: Οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές, όπως η Ashley Park και η Lucien Louvis, αποχώρησαν από το νησί τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτή τη στιγμή στη Μύκονο παραμένουν μόνο η Lily Collins και ο Λούκας Μπράβο, οι δύο πρωταγωνιστές.
1: Τι ωραία.
0: Ίσως να περάσουν κάποιες τελευταίες στιγμές μαζί και να αποχαιρετήσουν όλους. Ναι.
1: Εκεί με τον Μπελεκάνο.
0: Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετείχαν σε βοηθητικούς ρόλους ήταν η Ναυσικά Πάνο Γιωτοκοπούλου, η Δανάη Βαρθολομάτου, αλλά και η νικήτρια του τελευταίου κύκλου του GNTM, η Ξένια Τσίρκοβα.
1: Πού τις βρήκαν όλες αυτές?
0: Σε κάνα πρακτολείο μοντέλων.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία γυρίσματα έγιναν στο Τζάκιο Beach Club and Restaurant.
1: Ναι.
0: Όλα τα κορίτσια αυτά ήταν σε σκηνές που γυρίστηκαν σε πολυτελή βίλα.
1: Για να δω, ποια είναι.
0: Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες τώρα αυτό, είχε και διάλογο η Εύελιν Καζατζόγλου. Ήταν η πλούσια φίλη της Μίντι Τσεν, την οποία εσαρκώνει η Άσλεϊ Πάρκ, τέλος πάντων είναι ηθοποιός.
1: Η Εύελιν Καζατζόγλου,
0: ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Το παίζε πλούσια, κατάλαβε.
1: Ωραία είναι αυτή.
0: Αυτά σας τα λέμε τώρα, θα τα δείτε σε, λογικά το χειμώνα θα κυκλοφορήσει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκαν στο styling και σε το τι φορούσαν οι πρωταγωνιστές. Και επειδή είδαν ότι εδώ είμαστε τέτοιοι και βγάζουμε συνέχεια βίντεο και φωτογραφίες,
1: ναι,
0: μόλις τέλειωνε το γύρισμα της σκηνής,
1: ναι,
0: ρίχνανε σεντόνια άσπρα πάνω στην πρωταγωνίστρια,
1: ναι,
0: για να μην βγαίνουν φωτογραφίες, γιατί θέλουν τα συνολάκια να τα δούνε τότε που,
1: ναι,
0: θα βγει η σειρά.
1: Παιδιά.
0: Μην τα δεις τώρα. Τα βλέπει και η Τσιμτσιλή και λέει το φορούσα και εγώ, κατάλαβες.
1: Φορούσα και εγώ, άσε μας ρε Τσιμτσιλή δηλαδή.
0: Οπότε λογικά μέσα στη βδομάδα θα φύγουν και δύο πρωταγωνιστές. Τέλος τα γυρίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Του Emily in Paris. Εγώ Μαστερ Κώστα σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στο ελληνικό. Θα ταφεί δίπλα από τον πατέρα της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Σήμερα είναι αυτό. Τι άλλο έχουμε? Ζήνα Κουτσελίνη της προτάθηκε τρίωρη infotainment εκπομπή 10 με 1, το Star. Και να πάει το ζεύγος ο Ετεοκλής μαζί με την γυναίκα του λίγο πιο μετά. Να πάει πιο infotainment η Ζήνα Κουτσελίνη,
1: ναι,
0: ή λίγο πιο πρωί ή λίγο πιο μετά το ζεύγος. Όχι όμως να φύγουν από το Star, τους θέλουν.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Σκέφτονται δηλαδή να φρεσκάρουν λίγο το πρωινό τους.
1: Okay.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Άρα δεν φεύγει κανείς, δεν έρχεται κανείς.
0: Όχι, έτσι είναι οι τελευταίες πληροφορίες.

0: Ονίδο τραγουδάει για ναυαγούς, για ροβινσόνες και τα λοιπά στον τραζίστορ 100,3.
1: Α, πολύ ωραία. Περίμενε, γιατί δεν έχω τα θέματά μου.
0: Τα μουσικά μας τώρα.
1: Τα μουσικά μας δεν τα έχουμε.
0: Δεν
1: αυτή
0: έχουμε.
1: Τη στιγμή.
0: Κρίμα, να σας πω, έχω κάτι άλλο. Δεν έχω.
1: Πες, άμα δεν τελείωσες.
0: Κάτσε να δω τι μου έχει
1: μέχρι
0: απομείνει
1: να
0: εδώ.
1: Να βρω εγώ εδώ αυτό που έψαχνα.
0: Να σου πω και τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Ορίστε, είναι ένα θέμα που δεν θα προλάβω να σας το πω σήμερα. Ναι. Είναι αλλιώς παίχτης του Survivor. Τον θυμάστε τον Κώστα τον Παπαδόπουλο.
1: Α, ναι, το θυμάμαστε.
0: Τον κατηγορούν ότι πλάκωσε ανήλικο Ρωμά. Για ξυλοδαρμό. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν τον χτύπησα, παιδιά. Λέει, απλά τον ακινητοποίησα.
1: Πήγε να τον κλέψει, φαίνεται.
0: Μέσα σε 24 ώρες μπήκαν 3 φορές στο μαγαζί μου. Την τρίτη φορά πήρα το κινητό της πολίτριας. Την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς μου.
1: Εγώ, τι θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Αυτό ακριβώς. Ήταν 5 αυτοί και εγώ μόνος μου. Έπεσε αυτός κάτω και εγώ τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Είχε το κινητό, τον έκλεψε, λέει. Δηλαδή. Με έκλεψε, με βάζετε ότι τον έδρα
1: κιόλας. Ναι, ρε παιδιά, και τι να κάνουμε. Δηλαδή, κάνω το κοιμάσαι που λέγανε.
0: Αυτό, το χτύπημα στο κεφάλι του ήταν από την πτώση και όχι από μένα. Δηλαδή, χτύπησε, είναι τα χτυμένα του κεφάλι. Αλλά
1: παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Μπαίνει να μα κλέψει, θα τη φάσει. Ναι. Τέλος. Δηλαδή, άντε τώρα.
0: Και τώρα από ο θήτης έγινε θύμα.
1: Ναι, θα έχει επιπτώσεις. Και τώρα που λέμε για επιπτώσεις.
0: Το Μαζονάκη θα μα πει.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης είδε το βίντεο κλιπ το πρωί.
0: Το είδα, γιατί το έβαλε αυτό το πρώτο μαγιάτικο στεφάνι.
1: Είναι ένα κινηματογραφικό βίντεο γεμάτο συμβολισμού. Αφηγείται μία ιστορία για τη φθορά και την αυθαρσία.
0: Εγώ νόμιζα ότι να πάρει την πρωτομαγιά.
1: Όχι, αλλά μέσα από τις εικόνες παραπέμπουν το μεσαίωνα.
0: Α, που είχαν
1: την
0: αυτά
1: αναγέννηση,
0: πάνω,
1: ναι. Την Ελλάδα των μεταπολεμικών χρόνων, το σήμερα. Ναι. Γενικά δηλαδή η σκηνοθεσία είναι Εύη Καλογυροπούλου.
0: Ψαγμένη.
1: Μία από τις πιο γνωστές δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού σινεμά.
0: Α, μα κάνουμε βίντεο κλιπ να την πάρουμε.
1: Η ίδια είχε συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Μαζονάκη στην ταινία Ο Θρόνος του Ξέρξη.
0: Ορίστε, φάνηκε.
1: Που διακρίθηκε στο φεστιβάλ Κανών.
0: Α, που είχε πάει και καλεσμένο ο Μαζονάκη τώρα το
1: θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Οι επιπτώσεις φέρνουν την υπογραφή του Μιχάλη Κουινέλη στη μουσική και στους στίχους. Έτσι είναι στα βέντο αυτό.
0: Σόπα.
1: Ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Κώστας Καλημέρης. Και γενικότερα μας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο κλιπ, γιατί είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Όλοι τα ίδια και τα ίδια κάνουν. Κάπου φοράει και του Ολυμπιακού τη φανέλα.
0: Μέσα στο βίντεο κλιπ.
1: Μέσα στο βίντεο κλιπ.
0: Α, Ολυμπιακός είναι ο Μαζό.
1: Ναι, προφανώς, μάλλον, ξέρω εγώ. Γιατί λέει εδώ ότι. Δηλαδή δείχνει και τα παλιά, δείχνει και τα καινούργια. Γενικότερα δηλαδή δείχνει όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Και μετά και πριν και με φτερά και. Τι να σου πω, δηλαδή τα πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος θα σου πω και τον Νικηφόρο Βιλθούλκα,
0: ναι.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα, το soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Ωραίος βγήκε έτσι με ένα πουκαμισάκι ανοιχτό, φαίνεται η τρίχα. Λίγο η τρίχα ήθελε.
0: Θα μπορούσε να την τριμάρει.
1: Λίγο καθάρισμα ήθελε η τριχούλα στο στήθος.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάποια κορίτσια αρέσει η τρίχα στο στήθος. Οπότε, οκ, okay, σε μένα δεν αρέσει. Έτσι όπως το ερμήνευσε πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Και στο βίντεο συμμετέχει η influencer Μαρία Χολίδου.
0: Δεν τη γνωρίζω.
1: Δεν την ξέρεις. Εμένα η κόρη μου κέρδισε ένα.
0: Κέρδισε τη Χολίδου.
1: Gift box.
0: Α, ναι, τυχαίρι.

0: Κατερίνα Λιόλου, λογαριασμός. Και ξέχασα πριν να σου πω, πρέπει να το πούμε αυτό για να δώσουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά που δίνουν τώρα εξετάσεις, έρχονται πανελλήνιες. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου στα 64 της πήρε το πτυχίο στην αγγλική φιλολογία.
1: Την είδα και πολλά συγχαρητήρια, Δήμητρα. Δηλαδή, εγώ μόνο, τι να σου πω, βιβλία διαβάζω, μυθιστορήματα.
0: Έτσι.
1: Πάω να διαβάσω, ας πούμε, τη ζωή κάποιου και νομίζω ότι διαβάζω μάθημα και βαριέμαι. Μπράβο, Δήμητρα.
0: Και γύρισε και είπε, μπαμπά, πήρα πτυχίο. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Και αυτή η ανάγκη που το είχε το πτυχίο έκανε την καριέρα της τόσο επιτυχημένη.
1: Έλατε, αλλά το ήθελε.
0: Κι όμως το ήθελε,
1: μου,
0: λέει, θα το δώσω. Γιατί
1: σαν...
0: όχι, ναι.
1: Κενό μέσα της.
0: Έβαλε ένα στόχο και στα 64, δηλαδή λίγο πριν τη σύνταξη, πήρε το πτυχίο της.
1: Έτσι, μπράβο. Και μια και λες πριν τη σύνταξη, λίγο να προσέξουμε και την επιδερμίδα.
0: Εμείς είμαστε πολύ πριν τη σύνταξη.
1: Λοιπόν, άκου τι κάνω εγώ τώρα. Ξεκινάω την κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς. Καθαρισμός, τόνερ, σέρουμ, κρέμα και φυσικά λεπτόρευστο αντιλιακό. Όλα αυτά στη ζέστη δεν βαραίνουν το πρόσωπο, γιατί τα προϊόντα από το Πλαγκόνα Skincare είναι ανάλαφρα και απορροφούνται αμέσως. Τέλεια. Οπότε φεύγω για Μακεριάννη 40 στην Ηλιούπολη, πάω να φτιάξω το δικό μου και η beauty πακέτο. Αλλιώς μπαίνω τώρα στο plagonaskincare.com. Πάμε για κορεάτικη λάμψη φέτος το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Εγώ θα έλεγα στις ακροάτριες πρώτα να πάνε μια επίσκεψη στο κατάστημα και μετά να τα βλέπουν στο ίντερνετ και να τα παραγγέλνουν. Να δουν και τα κορίτσια εκεί, να τους πούν τι και πώς.
1: Τα κορίτσια, παιδιά, εγώ ένα τηλέφωνο πήρα και με ρώτησε για τη μαμά μου τι επιδερμίδα έχει,
0: ναι, αυτό εκείνο.
1: Και μου έστειλε μία κρέμα καταπληκτική.
0: Μπράβο.
1: Θα βάλεις θόδι, δεν θα
0: θόδι.
1: Βάλεις.
0: Θόδι, δεν το έχω σήμερα.
1: Άρεση. Δεν το έβαλες.
0: Δεν το έχω σήμερα.
1: Δεν πειράζει. Άβλη.
0: Ξέχασα να το πω το να μας το βάλει εδώ στον υπολογιστή.
1: Μωρέ, πες το να το βάλει γιατί.
0: Ναι, ναι, είναι επιτυχία.
1: Βάιμπαρο, βάιμπαρο. Από
0: χθες
1: το τραγουδάω. Ναι. Στο DM θα σε σπαμάρω.
0: Θα το έχουμε αύριο να το παίξουμε καμιά εβδομάδα. Έτσι, σαν αποκλειστικό έξτρα αυτό θα το
1: ναι,
0: έχουμε.
1: Δικό μας.
0: Γιατί βάιμπάρει αυτή η εκπομπή.
1: Βάιμπάρει και bye bye εμείς. Bye bye.
0: Η Αντιγόνη Σπανού θα έρθει να σας κρατήσει.
1: Να σας
0: βάιμπάρει μέχρι και τις 2 εδώ στον τραζίστορ. Άντε καλημέρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
12: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
16: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
21: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μου την παρέα. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι εδώ, γιατί ξεκινάμε μόλις τώρα. Σε καλωσορίζω λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού, αυτή είμαι, ναι, και εδώ θα είμαι μέχρι το ρολόι σου να δείξει 2. Έχουμε λοιπόν 3 ώρες ολόκληρες μπροστά μας. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να σχολιάσουμε άλλα τόσα. Και εννοείται θα είμαι εδώ και περιμένω και τη δική σου καλημέρα στο Viber 693-693-1003. Σε λίγο σου φέρνω και Κωνσταντίνο Αργυρό, Στέλιο Ρόκο, το Ρόμο, Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες, μείνε όπως είσαι, μείνε συντονισμένος εδώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι στα χαράματα.

μας έχει τρελάνει και με τη νέα του επιτυχία Καμπάνες, την οποία βέβαια θα την ακούσουμε λίγο αργότερα. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 10 λεπτό μετά τις 11. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, εννοείται είμαστε μαζί σε αυτή την τεταρτούλα μέση της εβδομάδας. Και δεν ξέρετε πόσο το περίμενα. Τώρα μετράμε αντίστροφο, όχι μόνο για Σαββατοκύριακο, μετράμε και για τριήμερο. Και φύγαμε κατευθείαν για Θοδωρή Φέρη και είπες.

στο Μωρέ Απόλυτη. Αναβήσει εξαίρεση στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ που το ζούμε μαζί μέχρι και τις 2. Σήμερα θα το ζήσουμε και άκρο ζεστά, όπως ήταν η χθεσινή ημέρα. Να μου πεις τώρα, παραπονιόμασταν όταν έβρεχε. Παραπονιόμαστε τώρα που πιάνουν οι ζέστη σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε ότι θα τις φάμε στη μάπα για τους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε και τι θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, θα διανύσουμε μία ακόμα ζεστή ημέρα λοιπόν σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σύννεφο ούτε για λόγο, ειλικρινά σας το λέω. Η υγρασία βέβαια καλά κρατεί, ίσως είναι αυτό που μας ενοχλεί στο 61%. Ο κοινός είναι μια λούπα της χθεσινής ημέρας. Δεν αλλάζει τίποτα. Αντιλιακό μην ξεχάσεις να βάλεις. Να αφήνουμε τις ομπρέλες, παίρνουμε αντιλιακά τώρα, να ξέρεις. Να προστατέψουμε το δερματάκι μας. Χρήστος Αντικάη, πρέπει να μείνουμε φίλοι, στο δίνω αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

θα στα εξηγήσω όλα, Ρία μου. Ήταν η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3. Και παιδιά, σήμερα οφείλω να το παραδεχτώ. Είναι από αυτές τις ημέρες που ο πρώτος καφές της ημέρας δεν ήταν αρκετός, πιστέψτε με. Επομένως, έρχομαι εδώ πέρα τώρα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, πρέπει να παραγγείλουμε δεύτερο καφεδάκι. Λοιπόν, δεν συγκρίνεται τίποτα με το συνέστημα όταν τελικά ρουφάς, ρε παιδί μου, αυτή τη γουλιά του καφέ. Σήμερα πήρα και κρύο, το σήκωνε η μέρα. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε. Τώρα είμαι πραγματικά έτοιμη. Λοιπόν, έσω έτοιμοι κι εσείς, μείνετε εδώ, θα γίνει το θαύμα. Μας το λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης άλλωστε. Αμέσως τώρα ένα θαύμα στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα που ήπιαμε το δεύτερο καφέ, είμαστε πανέτοιμοι.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πας εδώ, θέλω να σε έχω στην παρέα μου στο τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνης πάνω μαζί σου. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, τον απολαύσαμε μόλις τώρα και στέλνω κατευθείαν τα φιλιά μου στη Βασιλική, στον Θεό, στον Γιώργο Στηφανή, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα και στον Πάνο. Έχουν καταφτάσει πρώτες καλημέρες λοιπόν τη ημέρα στο Viber 693-693-1003 και τώρα σε παίρνω και πάμε κατευθείαν στη τηλεόραση. Γιατί, παιδιά, έχουμε μια επιστροφή η οποία νομίζω ότι έσκασε από τα Zeros. Η Άννα Δρούζο λοιπόν θα επιστρέψει στην τηλεόραση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τελευταία φορά που την είχαμε δει ήταν το 2014 με την εκπομπή Μπορώ. Τώρα λοιπόν επιστρέφει ανήμερα του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 1η του Ιούνιου στις 11.30 το βράδυ με την εκπομπή Μαθήματα Ζωής. Κοίτα να δεις τώρα, λίγο βαρύσα τίτλος, εν πάση περιπτώσει θα ασχολείται και πάλι έτσι με την κλασική σκαλέτα που την είχαμε μάθει μάλλον στα Zeros. Σχέσεις, έρωτες, εθισμοί, κοινωνικά ζητήματα, διατροφικές διαταραχές, διαβάζω εδώ. Εντάξει, αντί να χαλαρώσει ο κόσμος το βράδυ θα πέσει σε βαθιά κατάθλιψη. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα συμβεί. Μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, τη ευχόμαστε όπως και να έχει καλή επιτυχία. Δεν το συζητάμε. Καταξιωμένη δημοσιογράφος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ανάγκη αυτό ο κόσμος από την τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, οι γνώμες διήστανται. Μένεις εσύ εδώ πέρα, εννοείται, στον τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο με Κατερίνα Λιόλιου, Πάνο Κιάμο και Ελένη Φουρέιρα. Όλοι είναι εδώ. Εσύ θα φύγεις, δεν λέει.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
5: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
4: Πρώτο,
5: η κόλλη.
4: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
5: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
4: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
5: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
4: Δεύτερο, το ύψος.
5: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
4: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
5: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει σεξ σύμπολ.
4: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
5: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
4: Οι επιστήμονες.
5: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι από ό,τι κατάλαβα σεξ σύμπολ με αυτά που είπε.
4: Πλήρες τις προϋποθέσεις.
5: Οπότε,
4: ναι,
5: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κηφικά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Οκ. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
8: απλά πάρτο. Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Οκ.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Άρε με και πέρα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δεύτερη μας ώρα μόλις ξεκίνησε. Την καλημέρα μου λοιπόν στέλνω παντού και καλωσορίζω όσους συντονιστήκατε τώρα. Εύχομαι τα κέφια να πηγαίνουν καλά και μείνετε εδώ για να πάνε ακόμα καλύτερα. Είναι αυτό το πρωινό της Τετάρτης στο μεσοβδομαδιάτικο, γιατί αν ήρθε Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Και όλα αυτά φυσικά στο τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μαζί μας. Εδώ είμαι κι εγώ, Αντιγόνη Σπανού, στην παρέα σου για ακόμη 120 λεπτά και φύγαμε κατευθείαν για τη δική μου αγαπημένη, που δεν είναι άλλη πέρα από την Άννα Βύση. Αιγαίο λοιπόν στα αυτάκια σου αμέσως τώρα. We'll be right back.

0: Μάνη, εξαίρεση εσύ στον τρανζίστορ 100,3, 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας όλο ένα και ανεβαίνει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σε λίγο σου φέρνω Αντώνη Ρέμο, επανεκτέλεση Ρίτα Ριτάκη. Τώρα όμως Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις.
1: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Βίδης εδώ στο τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Τώρα σε παίρνω να πάμε έτσι ένα ταξιδάκι στη Ρουμανία, συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι, να συναντήσουμε το χαμό που κάνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά, από την άλλη. Εντάξει, δεν το συζητάμε, έβγαλε νέο τραγούδι και γι' αυτό το λόγο έχει προκληθεί και αυτός ο χαμός. Όχι με κάποια συναυλία ή κάποια εμφάνισή του, απλά επειδή αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε και ακούστηκε και εκεί. Έχει γίνει λοιπόν viral ένα βιντεάκι από μια πολύ μεγάλη σχολή χορού στο Βουκουρέστι, οι οποίοι το πιάσαν στα νησιώτικα. Είναι σαν να βρίσκονται σε ένα ελληνικό νησί αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι το ζούνε, το μεταφέρουν το vibe ξεκάθαρα μέσα από το βίντεο που εγώ είδα. Εντάξει, τουλάχιστον δεν νιώθω μόνη μου, γιατί κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι εδώ στο σταθμό, σηκώνομαι και ρίχνω μόνη μου τα νησιώτικα. Αν διαφυσβήτητα, θυμηθείτε το, θα είναι το τραγούδι του καλοκαιριού σε κάθε νησιώτικο γλέντι και πανηγύρι. Και φύγαμε, Γιαννίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

ακούσει στον τρανζίστορα 100,3 και αναρωτιέμαι πραγματικά τι έχει να γίνει φέτος το καλοκαίρι με τις νέες κυκλοφορίες. Νέα κυκλοφορία λοιπόν και από το Δεσποινάκι και την αφιερώνω εξαιρετικά στην αγαπημένη μου φαμίλια, στη Μαρία, στον Στέφανο και στην Λιάνα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε στο ταξίδι τους γιατί επιστρέφουν από Λάρισα Θεσσαλονίκη. Εντάξει τώρα, τι είναι αυτή η διαδρομή. 3, 4, 5 επιτυχίες και φτάσατε. Παιδιά, καλό δρόμο να έχετε και φυσικά θα είναι καλός γιατί είναι εδώ συντονισμένοι. Τους βλέπετε, ταξιδάκι και τρανζίστορ πηγαίνουν πάντα μαζί. Εννοείται, εμείς είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά. Σε λίγο σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Νίκο Βέρτη, Απόν με ρεμπέτικο. Τώρα όμως, Έλενα Παπαρίζου από το παρελθόν. Αν ήσουν αγάπη, πάμε να την απολαύσουμε μαζί.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: λεπτά πριν το ρολόι δείξει μία το μεσημέρι. Είμαστε μαζί εδώ, Αντιγόνης πάνω στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και παιδιά, θέλω να θυμόμαστε ότι τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ. Και οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, ακόμα και αν το είχαμε παγώσει για καιρό, άπαξ και το βάλουμε στόχο, θα το καταφέρουμε. Τώρα θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Παιδιά, το λέω αυτό γιατί χθες η πολύ αγαπημένη ηθοποιός Δήμητρα Παπαδοπούλου στα 64 της χρόνια πήρε το πτυχίο της στην αγγλική φιλολογία. Μας ανέβαζε μια εκπληκτική φωτογραφία. Αφιέρωσε το πτυχίο αυτό στον μπαμπά της, ο οποίος, όπως είπε η ίδια, το είχε καημό να τελειώσει, ρε παιδί μου, από αυτή τη σχολή. Αλλά βλέποντας αυτή την ανάρτηση, ειλικρινά λες, καταξιωμένη ηθοποιός, καταξιωμένη σεναριογράφος, απίστευτα αγαπητή στο κοινό και έχει καταφέρει κάτι που πολλοί μπορεί απλά να το φαντάζονται, έτσι. Και όμως τα 64 της ήθελε να ολοκληρώσει και αυτόν τον κύκλο και πήρε λοιπόν το πτυχίο της. Και εμείς της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία εφόσον αυτή το θέλει. Γιατί κάποια πράγματα πραγματικά δεν σταματούν ποτέ, όπως είναι φυσικά τα όνειρα. Ασχέτως που είναι σαν ψέμα ότι είναι 64 χρονών, εγώ πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερη. Από το άρθρο το διάβασα, αλλά ας μείνουμε στα σημαντικά. Της ευχόμαστε λοιπόν τα καλύτερα και την ευχαριστούμε για αυτή την υπενθύμηση που έκανε σε όλους μας. Σε θέλω να μείνεις φυσικά εδώ, συντονισμένος στο τρανζίστορα 100,3 και εγώ επιστρέφω σε λίγο με Χρήστο Μάστορα, Άννα Βύση και Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
4: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
0: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
4: Είναι
0: και
4: δυνατόν.
0: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι, Μαρία Νέτσικα.
4: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
0: Μαρία Νέτσικα? Μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
4: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
4: χειμώνα.
0: Αμ δε, εγώ στο Τραστέβερε ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
4: Τράπηκες κι εσύ,
0: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
4: Βάζει το κρασί.
0: Με εξέθεσε, δηλαδή την.
4: Πώς το ανέχθηκες από
0: όλα. Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9:30 θα βρίσκομαι

0: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε μαζί, παρέα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Όλες τις επιτυχίες εννοείται πάντα στο τρανζίστορ σου 100,3. Το ρολόι δείχνει 1 και 2 λεπτά ακριβώς. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και μέχρι να δείξει 2, εδώ θα είμαι στην παρέα σου ραδιοφωνικά και μουσικά. Σε λίγο σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Δέσποινα Βανδύ με ό,τι ονειρευόμουν. Αγαπημένο από τα παλιά της, από το παρελθόν. Τώρα όμως η τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί θα ξεκινήσει με Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια και εσύ φυσικά μένεις εδώ και δυναμώνεις ένταση.

γιατί και Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στα αυτά και μας 13 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι, εννοείται στον τρανζίστορ 100,3. Εγώ βέβαια σε αγαπάω γιατί είσαι εδώ συντονισμένος, έτσι, να τα λέμε και αυτά, να λέμε τις αλήθειες μας. Σε λίγο έρχεται και Γιάννης Βαρδής, Νίκος Οικονομόπουλος με Οδό Μοναξιάς, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Ήταν ο Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενε ως τον τρανζίστορ 100,3 και ναι, έχω να πω, τύφλα να έχουν τα καπί ευόσμου κορδελιού που βλέπουμε τα βιντεάκια πόσο καλά περνάνε εκείνοι οι άνθρωποι και πραγματικά ζηλεύουμε. Λοιπόν, σε πάω Βρετανία γιατί 26 ηλικιωμένες γυναίκες δημιούργησαν μια ομάδα, λέει, για να κοινωνικοποιούνται και να περνάνε σούπερ και πολύ καλά κάνανε. Η ομάδα λοιπόν ονομάζεται New Ground Co-Housing και έχει σκοπό, λέει, να κάνουν καθημερινά πράγματα μαζί. Μένουν έτσι σχετικά κοντά, επομένως βρίσκονται, μαγειρεύουν, τρώνε, κάνουν το σουσού τους, το δικό τους, το προσωπικό και παιδιά περνάνε καταπληκτικά με σκοπό φυσικά να μην αισθάνονται τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Η Δανία, να σας πω τώρα, επειδή το διάβασα, είναι από τις πρώτες χώρες οι οποίες δημιούργησαν τέτοια μοντέλα και μάλιστα αρκετά νωρίτερα, κοντά στη δεκαετία του 70. Και φαίνεται πως όλα είναι και μεγαλώνει αυτό το φαινόμενο και έρχεται σιγά σιγά και προς Βρετανία όπως ξεκίνησε και εύχομαι και προς τα εμάς. Μπράβο στα κορίτσια!
1: Λείπισμα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Εσείς έχετε φίλους που όταν είστε στη δουλειά σας καλούν με απόκρυψη για να κάνουν πλάκα? Γιατί εγώ έχω. Είναι εκεί πέρα τα παιδιά μαζεμένα, τα φιλιά μου στο Διαμαντή και στο Διονάκι μας, που λέει σήμερα έχω ρεπό. Τι θα κάνουμε? Θα βρεθούμε μεταξύ μας και θα παίρνουμε με απόκρυψη όλους τους υπόλοιπους. Κατάλαβες? Αλλά τουλάχιστον είναι συντονισμένοι εδώ. Τρανζίστορα 100,3 και τους συγχωρώ. Τα φιλιά μου στέλνω και στον Νίκο και στη Βασιλική που είναι εδώ στην κομπανία μας και έχουν στείλει τα χαιρετίσματά τους στο Viber 693-693-1003. Και τώρα σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Το αντίθετο ρεύμα ευτυχώς είναι κατά πράσινο και λίγο χαμηλές ταχύτητες είναι και στα Φανάρια και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βούλγαρη με Μπότσαρη. Αν δεν περάσεις με το πρώτο, θα περάσεις όμως με το δεύτερο. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Πέτρο Ιακωβίδη, γέλα μου.

0: Ήταν ο Θοδωρής μας, το αγόρι μας, αυτό το αγαπημένο. Είπες λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3 και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας πω κι εγώ ένα bye-bye, τουλάχιστον για σήμερα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε καθημερινά και αύριο προ-Παρασκευούλα και προ-τριημέρου, προ-προ-μάλλον τριημέρου, θα σε περιμένω εδώ, Πεμπτιάτικο στις 11 η ώρα. Τώρα έρχεται στην παρέα σου η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5. 5 με 6 τέλεια playlist του τρανζίστορ παίζει εδώ αποκλειστικά για εσένα. 6 ώρα daily couscous Παναγιώτη Σίμος, Ηλένια Williams και η μέρα σου κλείνει 8 η ώρα με 10 λάμπη Δημητριάδη στα Dex, έτσι για να σε τρελάνει. Τι άλλο θέλεις? Δεν θέλεις τίποτα. Θέλεις μόνο τις επιτυχίες και γι' αυτό θα συνεχίσεις να είσαι εδώ συντονισμένος. Από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους. Κοιτάξτε να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα καταπληκτικό υπόλοιπο ημέρας. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να έχω λίγο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
2: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
1: Πρώτο,
2: η κόλλη.
1: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
2: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
1: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
2: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
1: Δεύτερο, το ύψος.
2: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
2: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει σεξ σύμπολ.
1: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερη ηλικία.
2: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
1: Οι επιστήμονες.
2: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι από ό,τι κατάλαβα σεξ σύμπολ με αυτά που είπε
1: πλήρες, ο πλήρες τις προϋποθέσεις.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κυβικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης με 28 βαθμούς Κελσίου. Κάποια ανάψαμε και το κλιματιστικό χθες, παιδιά, γιατί δεν παλευόταν η ζέστη. Θέλαμε καλοκαιράκι, αλλά δεν μας προετοίμασε κάποιος από το Μάιο, έτσι μπαμ, ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, δροσερό καφεδάκι να έχουμε, να υδατωνόμαστε, νεράκια φουλ. Και ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Ανδρομάχη. Τώρα, όπου και αν πας, τρανζίστορ θα γυρνά.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Θύμια

Και όπου βγει, αναβήσει εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Σπαράξαμε, παιδιά, όλοι με τον επικοινωνιολόγο του τρένου, δεν έλεγε εγώ, εγώ Μαστροκώστα. Έλεγε ότι σε φώναζα μωρό μου, γιατί ένιωθω ότι έχω ένα μωρό να φροντίζω και μάλιστα όταν γεννήθηκε η κόρη μας, ότι έχω δύο μωρά. Και στο τέλος να είσαι σίγουρη ότι πάλι εσένα δεν ερωτευόμουν από την αρχή σε μια επόμενη ζωή. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πόση αγάπη ο ένας για τον άλλον και πόσο όλοι λένε ότι αυτό το ζευγάρι ήταν πολύ αγαπημένο. Ρε Ελληνίδου τώρα, εξηγήστε μου εσείς. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Αυτό είναι καρμικό. Ο Σπύρος και Σέρις εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πολύ ανεβαστικό τραγουδάκι. Μ' αρέσει πολύ και τον έχω τσεκάρει. Είναι καινούριο καλλιτέχνη. Και φυσικά πρέπει να τον γνωρίσετε κι εσείς. Να μπείτε να τον τσεκάρετε τις δουλειές του. Γιατί είπαμε ότι εδώ στον Τρανζίστορ εμείς στηρίζουμε αυτά τα νέα, τα παιδιά, τα ταλαντούχα. Γιατί όχι, να δώσουμε ένα βήμα παραπάνω, αν μπορούμε. Συνεχίζουμε πάνω και άμα ο Νίκο Οικονομόπουλο και Κατερίνα Λιόλιου. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τώρα ξέρω πολλούς, παίζει δυνατά και το ακούμε παρέα. We'll be right back.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό ρε παιδιά, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Τριήμερα πλέον κάνει κάτω στην Αθήνα. Sold out λένε είναι και οι τρεις ημέρες. Και είναι στο πλευρό του, μάλλον είναι στο πλευρό της για να τα λέμε και σωστά, ο Χρήστος ο Σαντικάη, το φιλαράκι μας, το οποίο αγαπάμε πολύ και αυτός έκανε πολύ καλή επιλογή. Διότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Σε λίγο έχω να σας πω για Αντωνά και Λιάγκα. Πόσο ερωτημένο είναι αυτό το ζευγάρι, ρε παιδί μου. Φτούφτω να με το ματιάξω. Επιστρέφω.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, Καμπάνες.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
7: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
6: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
7: Είναι
6: και
7: δυνατόν.
6: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι. Μαρία Νέτσικα.
7: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
6: Μαρία Νέτσικα, μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
7: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
6: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση, γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
7: χειμώνα.
6: Άμε δε, εγώ στο Τραστέβερε ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
7: Τράπηκες κι εσύ, ε?
6: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
7: Βάζει το κρασί.
6: Με εξέθεσε, δηλαδή την
7: πώς το ανέχθηκες από
6: όλα. Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στον αέρα της πόλης. Εδώ μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχει ξεκινήσει όμορφα αυτή η Τεταρτίτσα. Πολύ μου αρέσει γιατί είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδας. Καλά, ελπίζω να είστε όλοι. Ο Άλεξ εδώ μου στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα και σε εσένα, Άλεξ μου. Παρόν εδώ. Περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματα των φίλων. 693-693-1003. Εκεί που τα μοιραζόμαστε όλα. Καλησπέρα, αφιερώσεις. Ό,τι μήνυμα και αν θέλετε να μου στείλετε. Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται. Είναι επιπτώσεις και παίζουν δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτός είναι ο Βοριάς από Απόν, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας, Δεταρτίτσα Ζάχαρη, και είμαστε μαζί έως και τις 5. Τώρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα έρχονται. Παίζει δυνατά.

Μήνα από Πέγκυζίνα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει όμορφα αυτή Τετάρτη και με 30 βαθμούς Κελσίου που έχει φτάσει στο θερμόμετρο, πώς να μην πηγαίνει καλά. Πάμε τώρα στην Μαρία Ντονά, η οποία μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα και λέει: έχω μορφήνει μαζί του. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγιση του μίλησε στην καρδιά μου. Πάρα πολύ καλά είναι αυτό το ζευγάρι και πάρα πολύ το χαίρομαι, ειλικρινά. Και δεν ακούω αυτά που λέει ο κακός ο κόσμος, γιατί πολλά θα πει, στην τηλεόραση βρίσκονται και καταλαβαίνετε. Εμένα μου βγάζουν κάτι αληθινό. Δεν ξέρω. Εσείς, Θοδωρής Φέρης.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις και πού είσαι, Νίνο και Ζώζεφιν, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Τη ρώτησαν τη Ζώζεφιν πώς είναι πάρα πολύ καλά, λέει, στα προσωπικά της. Δεν θέλει όμως να το μελετάει πολύ και για το κακό το μάτι, αλλά και γιατί με τον Νίνο βρίσκονται στον ίδιο καλλιτεχνικό χώρο και θέλουν να απασχολούν κυρίως με τα επαγγελματικά τους. Μάλιστα την πιάνει και κόσμο στο δρόμο και της λέει: μα τι καλά που είστε μαζί, πολύ χαιρόμαστε. Και εγώ λέει: χαίρομαι. Και μπράβο το κορίτσι, πολύ μου αρέσουν τα ζευγάρια που το δείχνουν. Όχι υπερβολικά βέβαια, αλλά φαίνεται η χαρά τους. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Δυο ζωές, παίζει δυνατά.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι λογαριασμό στο 3, παρακαλώ. Κατερίνα Λιόλιωτο στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί για μία ώρα και κάτι. Μέχρι και τις 5, φυσικά, και σας στέλνω στην παρέα μου. Παίρνω απουσίες, να ξέρετε. 693-693-1003. Εκεί περιμένω το φλεράκι μου να μου στείλουν τα δικά τους μηνύματα, να μου πούν πώς πηγαίνει αυτή η Τετάρτη. Παιδιά, εγώ ακόμα κρυωμένη. Δεν ξέρω τι κακό με έχει βρει. Καλοκαιριάτικα. Πραγματικά θέλω να βήχω από το πρωί στο βράδυ. Τι κακό. Ένα ξεμάτιασμα στην παρουσιάστρια, παρακαλώ πολύ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
3: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
2: Πρώτο,
3: η κόλλη.
2: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
3: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
2: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
3: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
2: Δεύτερο, το ύψος.
3: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
2: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
3: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει sex symbol.
2: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερη ηλικία.
3: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
2: Οι επιστήμονες.
3: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι, από ό,τι κατάλαβα, sex symbol με αυτά που είπε.
2: Πλήρες τις προϋποθέσεις.
3: Οπότε,
2: ναι,
3: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κυβικά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
13: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και θυστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
15: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Καλησπέρα και ακόμα μια φορά. Η ώρα 4 ακριβώς με 30 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχο μεσημεράκι. Κοιτάξτε να το αδράξετε. Βλέπω τώρα και όλους κάποιους Instagramικούς φίλους έχουν ξεκινήσει τα μπάνια. Ρε παιδιά, δεν ήρθε ακόμα και ο Ιούνιος. Εγώ αν δεν έχει τέτοιο τριαντάρι, 2-3 μέρες σερί, δεν μπορώ να μπω. Αλλά πολύ σας χαίρομαι που κάνετε ένα μπάνιο. Κάντε μια βουτιά και για μένα. Το Δωρή Φέρης, Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Οικονομόπουλος και άλλοι τόσοι που θα έρθουν. Τώρα όμως έρχεται ο ύμνος.

με λίγα λόγια. Γενικός Οικονομόπουλος, αγαπημένος στον τρανζίστορ 100,3. Ματάκια πολλά δώρο λέει θα μου πάρει η Στέλλα μου. Σκόρδα να μου φέρεις, πιο χρήσιμα θα είναι. Νίκος Απέργης τώρα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αχ, ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου, Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, η οποία σκίζει, παιδιά, το έχετε καταλάβει κι εσείς. Πάμε τώρα στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία έχει μπει στον ένατο μήνα τη εγκυμοσύνη. Πήγε να κάνει και το τελευταίο τεστ, πώς λέγεται αυτό, τον καρδιοτοκογράφο. Καλά το λέω, δεν τα ξέρω, δεν έχω κάνει μανούλα. Όλα καλά βαίνουν, και φυσικά ο Σάκης ο Κατσούλης δίπλα στο πλευρό τη πάντα. Και περιμένουμε με το καλό να έρθει το μπεμπέ στη ζωή. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Είναι η Δευτέρα και παίζει δυνατά. We'll be right back.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

όλα λάθος σου λες, βρετώ στον τρανσίστορ 100,3 με τέτοιες φίλες, δηλαδή τι να κάνω άλλο. Έχω την Αφροδίτη εδώ, την Αφροδιτάρα, την κουκλάρα μου, η οποία μου λέει σου έκανα το μάτι και είχες πολύ. Όταν σας λέω ότι έχω μάτι, με σκόρδα θα κυκλοφορώ. Πολύ αγάπη λοιπόν στην Αφροδίτη και στο Σεκόγια που έχει και ρουχάρες και πάμε και ντυνόμαστε, έτσι να τα λέμε και αυτά εδώ στην Τούμπα. Λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου τώρα, φορτηγό έρχεται, δικό μου αγαπημένο. Το αφιερώνω στο κορίτσι μου, γιατί μπορώ.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σκοτεινέ μου έρωτα. Θοδωρής Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας έως και αυτή την ώρα, ήδη από τις 2. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλα τα φιλαράκια μου εδώ και σήμερα, από τις 2 μέχρι και τις 5. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου, να δράξετε την ημέρα, γιατί έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρά Θεού έξω, να πιείτε τα καφεδάκια σας, πιείτε και ένα στην υγειά μου. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Μπορώ να

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
2: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
6: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
2: Είναι
6: και
2: δυνατόν.
6: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι, Μαρία Νέτσικα.
2: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
6: Μαρία Νέτσικα? Μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
2: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
6: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
2: χειμώνα.
6: Αμ δε, εγώ στο Τραστέβερ ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
2: Τράπηκες κι εσύ,
6: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
2: Βάζει το κρασί.
6: Με εξέθεσε, δηλαδή την.
2: Πώς το ανέχθηκες από.
6: Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Απλά
8: τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στο

0: στο Παγκράτη.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
2: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
1: Πρώτο,
2: η κόλλη.
1: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
2: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
1: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
2: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
1: Δεύτερο, το ύψος.
2: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
2: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει σεξ σύμπολ.
1: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
1: Οι επιστήμονες.
2: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι από ό,τι κατάλαβα σεξ σύμπολ με αυτά που είπε ο
1: Γιώργος. Πλήρες τις προϋποθέσεις.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κηφικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας αυτής. Πολλά πράγματα περιμένουμε να συμβούνε.
1: Πάρα πολλά θα συμβούνε και πάρα πολλά ήδη συμβαίνουν. Δηλαδή, καλησπέρα σας.
0: Και καλή βραδιά. Έτσι όπως το λέει η Ελένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου. Λοιπόν, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Με Πέγγι Ζήνα ξεκινήσαμε άμυνα. Συνεχίζουμε κάνοντας την καλύτερη οικονομία, γιατί θέλω να σου πω ότι πρόσφατα πήγα στο Μασούτη και επειδή έχει ανοίξει και ο καιρός και έχουν αρχίσει λίγο και οι ζέστες, είπα να πάρω. Και λέω, θα δοκιμάσω τα Instagram.
1: Λάθος.
0: Ήταν λάθος, γιατί σταμάτησε, τελειώσανε. Δηλαδή, φαγωθήκανε. Κατάλαβες, και η κατάσταση είναι δύσκολη. Και πήρα βέβαια και διπλούς κουπόντους στη μάσκα. Γιατί επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είσαι πιο κοντά στο επιτέλειο.
1: Και πάρτε και πήγαινε το δώρο. Καταλαβές.
0: Λέω τώρα πού να νιώσει το δρόμο. Αμαρτία.
1: Ας πάω ένα κιλό μόνο.
0: Άστα. Η κατάστασή μου δεν είναι καλή.
1: Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα.
1: Προχωράμε.
0: Ελπίζω σε καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, μέχρι τις 8 εμείς όμως θα είμαστε παρέα σου. Αυτό το μόνο σίγουρο.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Daily Couscous εδώ είμαστε και εμείς μαθαίνουμε να ακούμε επιτυχίες ακούγοντας Daily Couscous.
1: Καλά,
0: δεν είναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι τώρα χρόνια τώρα, όχι το τελευταίο έτος.
0: Όχι, όχι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εντάξει, τότε δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Τώρα τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν θες να περιαυτολογήσεις εσύ κιόλας.
1: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι.
0: Είμαι πολύ της αντίληψης εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Αν ένας άνθρωπος είναι της αντίληψης, αυτό είμαι εγώ.
1: Εάν 20 κάτι Μαΐου που έχουμε σήμερα, έχω χάσει τις μέρες πια, η εκπομπή πηγαίνει έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, 25 Ιουλίου. Που μάλλον δεν θα μιλάμε με. Πώς το λένε, με φωνήεντα.
0: Γιατί το λες αυτό. Επειδή δεν με.
1: Είμαστε. Ξεκινάμε κάτι, δεν προλαβαίνει. Κάτι σκεφτόμαστε. Έχεις διάσπαση ψυχής.
0: Εγώ. Φυσικά.
1: Α, έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κι εγώ.
0: Είμαι πολύ αφηρημένος γενικότερα.
1: Ναι, γιατί έχω κι εγώ. Διαγνωσμένα κιόλας.
0: Εγώ δεν μας κάνουν διάγνωση στην Αμοργό που ήμουνα, αλλά μου έλεγε ο μπαμπάς μου ότι επειδή δεν είμαι συγκεντρωμένος, γι' αυτό το λόγο δεν γράφω, ας πούμε, 10. Έγραφα πάντα 9,5. Κάτι τα ξέχναγα. Μία λεπτομέρεια.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Καλά, ήμουν αριστούχος γενικά.
1: Α, καλά, το παιδί μου σκορδεύεται.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόγη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι για να πάω και στα δικά μου, στα νησιώτικα.
1: Μπορείς να, by the way, πάντως, μπορείς να διαγνωστείς ακόμα, να διαγνωστείς ότι υπάρχει τρόπος ακόμα και τώρα πλέον.
0: Γιατί να διαγνωστώ τώρα, γιατί το κάνω
1: αυτό. Γιατί σου λύνει πάρα πολλά
0: τι
1: προβλήματα και ψυχολογικά θέματα που ενδεχομένως.
0: Δεν έχω ψυχολογικά θέματα.
1: Δεν λέω για σένα. Συγκεκριμένα.
0: Όχι, για μένα συγκεκριμένα.
1: Όχι, όχι. Εμένα, ας πούμε, μου άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους όταν πλέον μου έγινε και επίσημα η διάγνωση. Γιατί εγώ είχα διαγνωστεί από το σχολείο και η μαμά μου έλεγε το παιδί μου δεν τρελό εμένα για να έχει από αυτό το πράγμα. Τότε. Και μετά,
0: γιατί να είσαι τρελή επειδή έχεις αυτό.
1: Γιατί εκείνα τα χρόνια, Παναγιώτη μου, δεν υπήρχε τώρα το δέπι και διάσπαση που σου έχει και το ή ήσουν ατεμπέλα. Αυτό ήταν δηλαδή. Ή είχες, πώς το λένε. Είχες πρόβλημα. Άρα επιλέγαμε το τεμπέλα, ας πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ήταν πολύ προβληματικό να έχει κάποιος διάσπαση προσοχή στη δική μας τη γενιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και η υπερκινητικότητα. Που να ξέρεις ότι αυτό βέβαια απλώνεται σε πάρα πολλά. Δηλαδή στις γυναίκες, ας πούμε, η υπερκινητικότητα που λένε δεν έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα, δεν μπορώ να κάτω σε ένα σημείο. Έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα του μυαλού. Αλλά μεγαλώνοντας σου λύνονται πάρα πολλές απορίες που πίστευες ότι είναι θέματα προσωπικότητας και τελικά δεν είναι θέματα προσωπικότητας, είναι θέματα δέπι. Διάσπασης προσοχής από το πώς συμπεριφέρεσαι.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Ανοίξαμε έτσι πιο κοινωνικά θέματα, η αλήθεια είναι. Αλλά...
1: Πολλοί κόσμοι ταυτίζεται ωστόσο να πούμε στα μηνύματα, παιδιά. Αλλά εγώ σα το λέω τελείως από προσωπική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, έβλεπα ένα βίντεο τώρα, μια και πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, πώς μας μαθαίνανε οι γονείς μας να κάνουμε μπάνιο το μακρινό 1990 something. Δεν ξέρω εσένα πώς σε μάθανε να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
0: Εμένα πηγαίναμε και με μπρατσάκια.
1: Α, με μπρατσάκια.
0: Ξεκίνησα μετά με το ένα μπρατσάκι. Και μετά με τα δύο χέρια.
1: Α, δεν ήσουν από την κατηγορία. Μένα η μάνα μου πέταξε τη θάλασσα, ας πούμε. Και τα τρία παιδιά μας πέταξε τη θάλασσα. Και έλεγε, θέλει
0: θέλω να σου πω ότι στην Αμοργό τα νερά είναι βαθιά. Όντως μπορεί να πνίγεις.
1: Όχι, και εμάς τα βαθιά νερά μας πετούσε. Μας πετούσε εμείς και έλεγε.
0: Η κοπέλα προσπαθούσε από μικρή να σωθεί. Δεν τα...
1: Γιατί μου στείλει ένα βίντεο τώρα και
0: η μαμά μου η μύδια.
1: Πώς μας έβαλε η μαμά μας να κάνει. Μας με στάλνει και κάποιοι. Έπρεπε να επιβιώσουμε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Εγώ, επειδή ο μπαμπάς μου είναι.
1: Δάσκαλος. Υπάρχει μια παιδαγωγική μέθοδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το. Και επίσης μην ξεχνάς ότι είμαι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Δηλαδή αν εγώ καπούτ, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Εγώ καπούτ.
0: Δηλαδή αν εγώ τελείωσε, τι θα κάνω. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν κάπου να στηριχτούν οι άνθρωποι. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Ένα ντέλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα βίτκα στο ΜΑΝΤ.
1: Ναι, βέβαια έχουν ξεκινήσει. Με και είναι και η εικόνη μεταξά που κάνει, που είχε κάνει.
0: Δεν είναι όλοι οι hosts θα κάνουν.
1: Και κάνουν όλοι οι hosts.
0: Και ο general host θα κάνει, έμαθα ένα.
1: Ο Θεμής. Φαντάζομαι ότι θα κάνει το κάποιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Σαν...
0: Όχι την Τάρα, αν αυτό
1: είναι. Ο
0: ναι.
1: Καλά. Ούτε να δούλευα εκεί κάποια χρόνια για να το ξέρω, έτσι. Δηλαδή πραγματικά
0: μα
1: δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Μα τώρα ας πούμε να σου πω, φαντάζεσαι τον Dr. Chris να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο.
1: Κανέναν δεν μπορώ να φανταστώ να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο από το Super Host. Κανέναν δεν μπορώ.
0: Μόνο τη Χρυσίδα Καγκούτη να μιλάνε για παιδάκια. Αν μπορούσε.
1: Τη Χρυσίδα Καγκούτη να θα...
0: Εγώ έχω φάει ένα κάντσι.
1: Εσύ έχει φάει.
0: Αυτό που είπα.
1: Ούτε καν δεν έχει φάει κάτι. Αλλά. Γιατί είναι και κομπλεξάρι τη Χρυσή Ταγκούτη.
0: Καλά, η Χρυσή δεν είναι φίλη μου αρχικά και την αγαπώ πάρα πολύ. Και θα πάμε να την ακούσουμε και αυτή αμέσω. Γιατί ξέρει, γιατί το χαλαρώσει. Πε και θα έρθω, Χρυσή Ταγκούτη.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Κάπως, να ξέρετε, θα χάσουμε σίγουρα τη δουλειά μας, το σπίτι μας.
0: Όχι, σίγουρα δεν μας μιλάει και άνθρωπος.
1: Και σε λίγο δεν θα μας μιλάει και άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι. Κατά τα άλλα όμως, να ξέρετε ότι μας συμπαθεί πάρα πολύ.
0: Κατά τα άλλα όλα καλά.
1: Και τους δυο.
0: Και τους δυο.
1: Θεωρώ.
0: Δυο. Γιατί με συμπαθούν. Είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι αρχικά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και όχι επειδή είμαστε μπροστά και τα λέμε εμείς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, όχι. Είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που είμαστε και λίγο ηλίθιοι πολλές φορές.
0: Είναι στα όρια της βλακείας.
1: Αυτό. Απλά δεν απαλλασσόμεθα λόγω βλακείας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που βολάζονται λόγω βλακείας. Εμείς όχι. Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Zen.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
7: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
6: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
7: Είναι
6: και
7: δυνατόν.
6: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, Μαρία Νέτσικα.
7: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
6: Μαρία Νέτσικα, μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
7: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
6: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
7: χειμώνα.
6: Άμε δε, εγώ στο Τραστέβερ ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
7: Γράφηκες κι εσύ,
6: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
7: Βάζει το κρασί.
6: Με εξέθεσε, δηλαδή την
7: Πώς το ανέχθηκες από
6: όλα. Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
0: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οκ.
4: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
0: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Οκ.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γυρνά αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Νίκο Απέρη και Δάφνη Λόρες ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, μουσικά. Ναι, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Όχι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένας μας είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Θύμησε μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Όπως με προσέχεις αυτή τη στιγμή που θα προσέχεις. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, να μου θυμίσετε να μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου με τους καφέδες και τα αεροδρόμια. Ένας μασούτης είναι στη δίπλα μας, ένας μασούτης είναι στην παρέα μου, το σχηματιστό παιδιά. Ένας μασούτης που έχει ένα προσωπικό το οποίο είναι καταρτισμένο. Ένα προσωπικό το οποίο είναι εκεί για να σε καθοδηγήσει σε οροπολείο, εχθροπολείο, κυκροπολείο. Ένας μασούτης ο οποίος πας μέσα και κατευθείαν μπορείς να πας να ανακυκλώσεις. Μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, μπαταρίες.
0: Πολύ ωραία μαναβική έχει, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία μαναβική. Σας το λέω γιατί εγώ γενικότερα δεν είμαι φίλος. Αλλά τώρα το καλοκαίρι λίγο στα φρούτα, έτσι μου έρχεται μια καλή διάθεση. Να το παίξω λίγο υγεία.
1: Μα, δεν τρώω φρούτα.
0: Δεν τρώω, δεν είμαι του φρούτου.
1: Άκου τώρα να
0: δεις. Δεν είμαι.
1: Είσαι άλλο φρούτο.
0: Πώς λέγεται, είμαι φρουτού. Τι έφαγες, λέει, ένα φρούτο όλη μέρα. Τι φρούτο, ένα καρπούζι.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Mm. Λοιπόν, όχι το καρπούζι, το ότι δεν είναι τόσο του φρούτου. Αφού τρώω κάτι εγώ, κάτι τσία με φρούτα και μου λέει, έχεις τώρα αυτά, ας με σ' αρέσουμε. Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σ' αρέσουν.
1: Τρελαίνομαι. Anyway, λοιπόν, ο μασούτης είναι εδώ για εσάς και μην ξεχνάτε ότι αν επιλέξετε, επειδή έχει και πολύ ωραία μαναβική αυτό που είπε ο Παναγιώτης, και βιολογικές επιλογές από το μασούτη και γενικό προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η πόντουσα στη μάσκα είναι διπλάση. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα. Τι έρχεται, άραγες.
0: Η δεύτερη μας ώρα έρχεται Ηλίας Ρετός Λάθος και σε πολύ πολύ λίγο Daily Throwback. Κλέβω, όχι εκκλησία. Καλά.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τις προτάσεις σας για τον Daily Throwback.
1: Νομίζω ότι μου έβαλες το είναι κάτι λαϊκά.
0: Όχι, το είναι κάτι λαϊκά είναι αυτό που ακούσαμε αφού.
1: Λέω κι εγώ, γιατί μου λέει είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
0: Που μου καίνε την καρδιά, ραγίζουν τείχους. Λέξη λέξη μου έχουν πει παράπονά σου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο στην πρώτη του μορφή είναι ντουέτο. Κυκλοφόρησε το 1999.
1: Οκ. Okay.
0: Πρόσφατα, το 20 νομίζω, βγήκε για τις ανάγκες μιας σειράς σε σόλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τα λες πρόσφατα.
0: Το 2020.
1: Οκ. Okay.
0: 6 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Είναι. Είναι.
1: Πες το. Δώσ' το. Σε περιμένω. Τώρα θα μου βάλει κανένα που να ξέρει.
0: Μες στα όνειρά μου, σε έχω κλείσει μάτια μου. Στα όνειρα που έκανα για σένα.
1: Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι καν. Πίστε φρένα έχουν σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα
0: ναι, ναι.
1: Κανένα μάτια μου.
0: Το 18 είναι το τρόπο αυτό.
1: Μάτια μου.
0: Η διασκευή είναι.
1: Ρόκος δεν είναι αυτό.
0: Μπράβο. Και το ντουέτο με ποιον ήταν.
1: Με τροβά δεν ήταν.
0: Μπράβο. Είδες ότι σου λέω ότι βάζω κάτι εύκολο. Στο λέω βάζω κάτι πανεύκολο.
1: Εκκλησία.
0: Εκκλησία.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή.
1: Η Στέλλα Καλή,
0: που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα. Και δείχνω εσένα.
1: Εσένα.
0: Με πληγώνεις.
1: Εγώ σε έχω πληγώσει. Σε κάθε περίπτωση, η Στέλλα Καλή, η οποία θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις στο Χάραμα, παιδιά, να πάτε. Αλήθεια, είναι ένα συγκλονιστικό μαγαζί. Και η Στέλλα, επειδή έχει και τη φωνάρα αυτή που έχει, θα πλαισιώσει, πιστεύω ότι θα τον καταπιεί το χώρο. Αλήθεια. Mm. Είναι ένας τεράστιος χώρος, χωρίς πολύ κόσμο. Σαν χωριό, επειδή έχω δουλέψει, εγώ το λέω εκεί πέρα. Με φοβερή ακουστική. Πραγματικά θα τον καταπιεί το χώρο και θα το διασκεδάσει και ο κόσμος πολύ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: γίνεται.
1: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου, μέσα της εβδομάδας. Και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, παιδιά,
1: κάνουμε τις ώρες καλύτερες.
0: Συγγνώμη, έλεγα τώρα για τις λακκαλίτσες. Για όποιον πάει στην Πάτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά και από την Αθήνα που λέω, αν θέλετε, αφήτε και πάτε στην Πάτρα, δεν είναι κάτι. Δίπλα είναι, το κάνω εγώ κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Πόση ώρα έκανε.
0: Δυόμιση ώρες. Τρεις ώρες εκεί. Ναι, γιατί δεν είναι. Το χάραμα είναι στα Βραχνέικα, είναι έξω από την Πάτρα. Έξω την Πάτρα.
1: Είναι πριν μπεις ή αφού μπεις.
0: Αφού δεν μπαίνεις μέσα, περνάς την Πάτρα και είναι λίγο πιο μετά.
1: Μάλιστα.
0: Στα Βραχνέικα. Αλλά είναι συγκλονιστικά, είναι καταπράσινα. Έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι, εγώ ας πούμε που κάποιες φορές έχω πάει στο διακοπτό, μου λένε τι είναι καλή, μια ώρα, δύο ώρες κάνω εγώ να πάω.
0: Στο διακοπτό δεν είναι η Ράνια.
1: Ναι.
0: Ναι. Επίσης πάρα πολύ. Πολύ κρύες θάλασσες είναι μεταξύ, έτσι. Γενικά.
1: Για μένα δεν είναι κρύα αυτά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έχω.
0: Έχεις ανοσία,
1: έχω. Όχι, στην Αμοργό έχουμε όντως κρύα θάλασσα.
0: Ναι. Έχετε.
1: Τώρα, πολύ ωραίες θάλασσες παρόλα αυτά. Δεν έχω πάει στις θάλασσες Πάτρας. Έχω πάει στο διακοπτό. Έχω πάει και έχω κάνει μπάνιο.
0: Δεν έχει.
1: Απλά ξέρεις τι έχουν εκεί. Τουλάχιστον τα πήγα εγώ. Μπορεί οι άνθρωποι να μην είναι μόνιμοι. Δεν έχουν τσούχτρες. Έχουν κάτι που είναι σαν ζελέ.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Οι τσούχτες τσιμπάνε, αυτά δεν τσιμπάνε τα κακόμοιρα.
0: Ναι, μέδουσες, πώς λέγονται αυτά.
1: Οι μέδουσες, άμα σε τσιμπούζουν, άντε γεια.
0: Πώς κάπως λέγονται αυτά, ναι.
1: Εμείς σαλιάρες τις λέμε, στα μόνο.
0: Ναι,
1: ναι. Θα σου πω, απόν ρε, μπέτω και ερχόμαστε.

0: Πάνω κι όμως ξέρεις πολλούς, εδώ είμαστε. Ένα αντίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα τη δική μας.
1: Και όλα αυτά που συμβαίνουν στο βυθό.
0: Θα είσαι στα βραβεία, θα πας.
1: Κάτσε να δω τι μέρα πέφτουν, περίμενε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη,
0: ναι.
1: 17.
0: Όχι, περίμενα να σου λέω, όχι.
1: Νομίζω δεν θα πάω πάνω.
0: Δεν θα πας, ε.
1: Όχι. Νομίζω δεν θα πάω φέτο.
0: Εγώ νομίζω δουλεύω φέτο.
1: Εσύ, θα πάω.
0: Όπως και κάθε άλλη χρονιά.
1: Εγώ δεν θα το πάρω με τη φωνή μου, ρε παιδί μου. Δεν
0: είναι. Εσύ είσαι παρούσα. Πέρυσι ήσουν και σούπερ host.
1: Πέρυσι ήμουνα και. Κάνα το λάθος, βέβαια. Και ήμουνα και σούπερ host.
0: Γιατί έκανες το λάθος. Δεν πέρασες καλά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πέρασα καλά. Απλά επειδή ξέρεις, είναι πολλά τα χρόνια πια. Οπότε τα έχω κάνει όλα αυτά.
0: Τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι, τα έχω κάνει όλα αντικειμενικά.
0: Λένια Williams. Το είσαι τόσα χρόνια, τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι, σε 10 χρόνια τα έχω κάνει. Τα έχω περάσει όλα όσο ό,τι είχε να κάνει με το μάτι τουλάχιστον. Έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει, έχω κάνει λυσπικά. Τα κάνει όλα, ρε παιδί μου. Οπότε και στα βραβεία.
0: Είσαι ολοκληρωμένη.
1: Αισθάνομαι πολύ ολοκληρωμένη σε αυτό το πλαίσιο ό,τι είχε να κάνει με τα βραβεία. Οπότε είναι άλλη στόχη μου τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ήδη αδάμου, ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν στο φινάλε της εκπομπής. Η Λένε Williams απέναντί μου δεν ξέρω τι κάνει. Είναι αλλού.
1: Προσπαθώ να διαβάσω κάτι και δεν βλέπω.
0: Είναι αλλού.
1: Δεν βλέπω και κλείνω το ένα μάτι. Γιατί βλέπουμε το δεξί καλύτερα με τα αριστερά.
0: Σαν τη σχέση.
1: Μα δεν βλέπω.
0: Σαν το γύλο.
1: Έχει μεγαλώσει η μύτη μου, πήγα να πω. Μεγαλώνει και αυτή με τα χρόνια.
0: Πινόκιο λέγεται αυτό.
1: Και, όχι, μεγαλώνει. Δεν ξέρω τα αυτά που θέλαμε να πούμε να μεγαλώνει το πρόσωπό μας. Είναι η μύτη και τα αυτιά μας. Οπα. Οπα, οπα.
0: Τι εννοείς. Ξεκινάς με μια γαλλική και
1: παίρνει. Αυτό που δεν σταματάει ποτέ να μεγαλώνει στο σώμα μας και στο, είναι η μύτη μας και τα αυτιά μας.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι μεγαλώνει ένα εκατοστό το χρόνο, γιατί θα. Όχι.
0: Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι άλλοι θα θέλουν να μεγαλώνουν και άλλα άκρα.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αλλά αυτά είναι που μεγαλώνουν.
0: Δηλαδή να γίνεις πιο ψηλός, εννοώ εγώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι. Να ψηλώσει.
0: Έτσι, να ψηλώσει. Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Εμείς αύριο 6 ώρα εδώ θα συνεχίσουμε αυτό το θέατρο του παραλόγου.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
3: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
2: Πρώτο,
3: η κόλλη.
2: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
3: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
2: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
3: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
2: Δεύτερο, το ύψος.
3: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
2: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
3: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει σεξ σύμπολ.
2: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
3: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
2: Οι επιστήμονες.
3: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι, από ό,τι κατάλαβα, σεξ σύμπολ με αυτά που είπε ο
2: Γιώργος. Πλήρες τις προϋποθέσεις.
3: Οπότε,
2: ναι,
3: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κηφικά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιώργο!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης
0: Μπάμπης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά.
16: Έλα να γίνουμε ένα.
0: Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live.
16: Κάψε μου τον ήλιο.
0: Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: αγαπάω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
3: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
2: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
3: Είναι
2: και
3: δυνατόν.
2: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι, Μαρία Νέτσικα.
3: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
2: Μαρία Νέτσικα, μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
3: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση, γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
3: χειμώνα.
2: Άμε δε, εγώ στο Τραστέβερε ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
3: Γράπηκες κι εσύ, ε?
2: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
3: Βάζει το κρασί.
2: Με εξέθεσε, δηλαδή την
3: πώς το ανέχθηκες από
2: όλα. Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για 10 γυναικεία χαρακτηριστικά που ελκύουν τους άνδρες σαν μαγνήτης.
2: Ω, τέλεια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, Γιώργο.
1: Πρώτο,
2: η κόλλη.
1: Περίμενε. Φωνή και τρόπος ομιλίας.
2: Α, καλημέρα σας, παιδιά.
1: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνδρες προτιμούν τις γυναίκες που έχουν θηλυκή φωνή.
2: Αυτό το έχουμε, το έχουμε.
1: Δεύτερο, το ύψος.
2: Τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Πιθανόν όλοι γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές οι άνδρες προτιμούν γυναίκες που είναι πιο κοντές από εκείνους.
2: Άρα το έχουμε και αυτό. Έλα, Γιώργο, με έχεις κάνει sex symbol.
1: Συχνά βλέπουμε ζευγάρια όπου οι άνδρες είναι μεγαλύτεροι από τις γυναίκες, ναι, και φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ζευγαριών είναι έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα ζευγαριών όπου η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Γιώργο, μήπως με έχεις μελετήσει.
1: Οι επιστήμονες.
2: Συγγνώμη, αγόρια, έχω παντρευτεί. Γιατί είμαι, από ό,τι κατάλαβα, σεξ σύμπολ με αυτά που είπε.
1: Πλήρες τις προϋποθέσεις.
2: Οπότε,
1: ναι,
2: βρείτε μια άλλη στα δικά μου κηδικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Σήμερα ερυθρά κρασιά για το καλοκαίρι με τυφλή γευστική δοκιμή.
3: Και δεν είσαι καλεσμένη σε αυτό?
2: Γιατί δεν με καλέσατε, ρε φίλε? Σας έχω πει ότι ό,τι κάνετε με κρασί και δεν με καλείτε θα πάει άπατο.
3: Είναι
2: και
3: δυνατόν.
2: Η εισήγηση από την εινολόγο δημοσιογράφο Ινού, ναι, Μαρία Νέτσικα.
3: Τι να μας πει η Μαρία τώρα,
2: Μαρία Νέτσικα, μπορεί να έχει σπουδάσει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τα κρασιά που έχει πιει η Μάγδα Ζουλίδου.
3: Τα έχει πιει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ξέρεις για την ωραία εκδήλωση? Γιατί όλοι λένε ότι το κόκκινο κρασί είναι για το
3: χειμώνα.
2: Αμ δε, εγώ στο Τραστέβερε ήπια κάτι ωραία κόκκινα κρασιά. Ο δικός μου ζητούσε πάγο. Έξαλλη την έκανε την Ιταλίδα.
3: Τράπηκες κι εσύ,
2: Η Ιταλίδα να φωνάζει, να βρίζει, θα λέω, αυτή η βλάχη από που ήρθαν οι τουρίστες.
3: Βάζει το κρασί.
2: Με εξέθεσε, δηλαδή την.
3: Πώς το ανέχθηκες από
2: όλα. Μάλλον αυτό είδαν και δεν με κάλεσαν στο Wine Club.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
0: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ.

Ακούτε στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σαν για μου. Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.